accept you.

Please sleep tight, sleep tightly now. Trust me.

trash can boy. And keep you from the nightly disease.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάθε Tuesday.

Prime New Zealand.

Πόσες φορές μου έχεις πει τις ίδιες λέξεις, πόσες φορές έχουν πληγώσει οι δικές μου σκέψεις. Για μια φορά ακόμα η ερημιά μου έχει νόημα. Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα. Πόσο θα πά τα μάτια σου κοιτάνε όταν οι άνθρωποι στον ουρανό πετάνε. Για μια φορά ακόμη μια αγάπη τελειώνει και ένα κομμάτι της πόλης νυχτώνει. Αν μου έδινες χρόνο θα καταλάβαινες πως λίγα πράγματα αρκούν.

κόσμο παράξενο που κάθε τι είναι ωραίο διώκεται ως παράνομο. Πρώτη φορά βλέπω το φως μέσα στην άδη σου. Μοιάζει με άγγελο που πάει στον παράδεισο. Για μια ακόμη φορά μια αγάπη τελειώνει αφήνοντας μέσα μου μια μορφή χαραγμένη. Αν μου έδινες χρόνο θα καταλάβαινες πως λίγα πράγματα αρκούν.

0: Φιλία.
1: Έρωτας.
2: Εξαρτήσεις και επαναστάσεις.
0: Φόβοι και προσδοκίες. Μερικά από τα θέματα που θα συζητήσουμε στον πρώτο κύκλο εκπομπών του μαθητικού ραδιοφώνου του 5ου Γιάλ Κέγγελς.
1: Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και μοιραστείτε μαζί μας μουσικές και σκέψεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο 5ο Γιάλ Κέρκυρας. Floating like a butterfly, notes set afloat, sung like a lullaby.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντάται ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδη

Ο δεύτερος βοηθός ήταν το χρυσό σπαθί που το είχε χαρίσει στην οικογένειά του ένας γενναίος κρητικός πολεμιστής.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μαμά, χρόνια πολλά!
2: Μου αρέσει όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα μαζί. Μου αρέσει όταν γελάς επειδή λερώνω τη μύτη με παγωτό. Μου αρέσει όταν παίζουμε επί τραπέζι και με αφήνεις να κερδίζω. Μου αρέσει όταν είμαστε μαζί. Μου αρέσει όταν πηγαίνω βόλτα με σένα κάθε απόγευμα. Μ' αρέσει όταν με φυλάς το μάγουλο γλυκά. Μου αρέσει όταν σου κόβω λουλούδια και μου χαμογελάς. Μου αρέσει όταν περνάμε μαζί ωραίες στιγμές. Μου αρέσει όταν τα μάτια σου γυαλίζουν από αγάπη. Μου αρέσει όταν με αγκαλιάζει. Μου αρέσει να σε βοηθάω στη δουλειά για να σε ξεκουράζω. Μου αρέσει όταν μου διαβάζεις παραμύθι πριν κοιμηθώ. Μου αρέσει η μυρωδιά σου. Μου αρέσει όταν βγαίνουμε μαζί και με αγκαλιάζει.
1: Μαμά, χρόνια πολλά, σ' αγαπάω, φιλιά, γεια.
3: Τον ήλιο έχω στην καρδιά, το γέλιο στα χείλη, τη ζεστασιά μες στην ψυχή.
4: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

Ό,τι μπορείς εσύ, μπορώ κι εγώ. Ας πριν μαύρη και ερυθρή όλοι εδώ. Την κατάσταση στα χέρια μας κρατάμε. Και ξανά όλοι μαζί θα προχωράμε. Για μια καλύτερη ζωή θα πολεμάμε. Όλοι εδώ.

0: δικαίωμα να ζω και να πιστεύω. Να φωνάζω, να γελάω και να παίζω. Μια φωνή μέσα μου φωνάζει. Είναι δικαίωμα μου και δεν αλλάζει.
1: Κοιτάω μπροστά, δεμένο στο παρελθόν. Έχω ακόμα μια ελπίδα να ζω.
2: Ούτε για ένα λεπτό δεν σταματάω εγώ. Τα δικαιώματά μας θα υπερασπιστώ. Έχω ευθύνες εγώ, αλλά μαζί μου και εσύ. Οπότε κάτσε και σκέψου τι κακό προκαλείς.

0: λάθος. Και το καλό και το κακό.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ωπ, καλώς σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Το συνηθισμένο.
1: Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο.
0: Εθνικό του τζόγου, μας τα παιχνίδια.
2: Και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε όταν παίζετε, ειδικά αν είστε μικρότερης ηλικίας.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How

0: fever, Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain.
1: Όλοι ξέρουμε πως πλέον ο τζόγος μέσα σε παιχνίδια είναι σχεδόν αναπόφευκτος.
2: Loot boxes, pins, πακέτα προσφορών μόνο για σήμερα, μόνο 99 λεπτά.
3: Πολλές φορές, ούτε καν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι απλά παίζεις.
2: Το πρόβλημα είναι ακόμα και παιδιά μικρής ηλικίας εκτίθονται σε όλα αυτά.
1: Χωρίς να ξέρουν πώς λειτουργεί ή τι στόχο έχουν.
3: Γιατί αυτά τα συστήματα είναι ειδικά φτιαγμένα ώστε να συγκρατάνε μέσα στο παιχνίδι.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά άτομα να εθίζονται χωρίς να το καταλάβουν.
1: Στην αρχή λες, εντάξει, μία φορά είναι.
3: Και μετά γίνεται συνήθεια.
1: Σύμφωνα με έρευνες, μόνο περίπου 8% καταφέρνουν να βάλουν όρια στους αυτούς τους.
3: Δηλαδή, τι γίνεται με το υπόλοιπο 92%?
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Παίζει ρόλο πόσο καιρό είναι κάποιος εθισμένος.
2: Αλλά και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται.
3: Άλλος παίζει για διασκέδαση.
2: Και άλλος παίζει για να ξεφύγει από το άγχος, πίεση ή προβλήματα της καθημερινότητάς του.
1: Και εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα.
3: Είτε παιχνίδι, πάβει να είναι παιχνίδι.
2: Γίνεται τρόπος διαφύγης.
3: Αν κάποιος εθιστεί από μικρή ηλικία,
2: τότε είναι πολύ πιθανό να έχει δυσκολότερο οικονομικό μέλλον.
1: Μαθαίνει να ρισκάρει χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες.
3: Μάλιστα, διάβασα πρόσφατα ότι σχεδόν το 50% των ανθρώπων που έχουν θυσμό στον τζόγο
1: ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και κατάθλιψη.
2: Κάτι που δείχνει πόσο σοβαρό και επικίνδυνο είναι το θέμα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Πρώτο και βασικό, αν είστε ανήλικοι,
2: σκεφτείτε τα οικονομικά της οικογένειάς σας. Τα χρήματα δεν εμφανίζονται μαγικά.
0: Ένα ευρώ μπορεί να φαίνεται λίγο.
1: Πρώτα, πολλά λίγα ευρώ μαζεύονται πολύ γρήγορα.
2: Στο τέλος, το καταλαβαίνεις όταν είναι αργά.
0: Δεύτερον, μάθετε να καταλαβαίνετε πότε πρέπει να σταματήσετε.
2: Βάλτε όρια από την αρχή.
1: Χρόνο, χρήματα, αλλά και διάθεση.
2: Γιατί, όταν το καταλάβεις αργά,
0: είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πίσω. Και τώρα πάμε στις λύσεις.
2: Πρώτο βήμα. Αποσυνδέστε πιστωτικές ή χρηστικές κάρτες.
1: Διαγράψτε αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής από κινητό ή υπολογιστή.
0: Αν όμως πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για κάτι απαραίτητο,
2: συμπίστε μόνο φυσικές κάρτες ανανέωσης από κατάστημα.
1: Γιατί η διαδικασία αυτή δεν κάνει να σκεφτείς.
0: Δημιουργεί έναν έλεγχο πραγματικότητας.
1: Δεν είναι απλά ένα κλικ.
2: Βέβαια, σηκωθείς, να πας, να πληρώσεις.
0: Επίσης, μην βιάζεσαι να προχωρήσεις.
2: Παίξε χαλαρά, λίγα λεπτά την ημέρα.
1: Πρόοδευσε αργά, χωρίς να ξοδεύεις χρήματα.
0: Το να είσαι ήδη θυσμένος.
1: Τότε η καλύτερη λύση είναι να το κόψεις τελείως.
2: Σταμάτα κάθε φορά με το παιχνίδι.

0: και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μην επηρεάζεις από φίλους που σε πείζουν να συνεχίσεις.
2: Αν δεν μπορείς να αντισταθείς, απομακρύνσου.
0: Μπορείς να ζητήσεις μόνιμη διαγραφή λογαριασμού.
1: Δεν διαγράψεις τα περιουσιακά στοιχεία.
2: Όπλα, αντικείμενα, χρήματα, γενικά όλα.
0: Έτσι δεν υπάρχει κάτι που να σε τραβάει πίσω.
1: Και δεν είσαι εαυτό σου, χωρίς να ξεφύγει.
2: Αν όμως το να ξοδεύεις χρήματα στο παιχνίδι
0: σου προκαλεί οικονομική ή συναισθηματική δυσφορία,
1: τότε σκέψου φορά τη βοήθεια ενός ειδικού.

0: ξελόγιασμα. Βαγγέλης Χρόνης. Έγερνε ο ήλιος στην απάνεμη θάλασσα, όταν νοστάλγησα τον ήχο ενός ακορντεόν και μια θεατρίνα στη φωνή να ερμηνεύσει τα λόγια που σκεπτόμουν. Πόσο αλήθεια μπορεί να ξελογιάσει ένα χρυσό ήλιο βασίλεμα, ακόμα και να ξεμυαλίσει.
1: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε!
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ντίνο, έλα, μην αργείς.
5: Ντίνο, έλα, μην αργείς.
6: Εμπρός πιστέ μου, Σάντσο, χτύπα αυτό το κακό γίγαντα.
7: Μένε μόνο ένας ανεμόμυλος στ' αρχοντά μου, Δον Κιχώτη.
6: Τόσο το χειρότερο για αυτόν.
4: Άντε βρε παιδιά, Έλενα.
8: Μα δεν είναι μαγευτική αυτή η μουσική, καλέ μου Κίκνε.
4: Πιόντρ Ιλιτσαϊκόφσκι, καλή μου Έλενα. Πόσο πολύ χαίρομαι που στροβιλίζομαι μαζί σας σε αυτό το βάλς.
9: Ρε Στέλιο, θα έρθεις επιτέλους.
10: Αχ, πες μου Λίζα, αυτό το χαμόγελό σου κάθε φορά που με βλέπεις, τι να σημαίνει?
9: Άντε βρε παιδιά, θα έρθείτε.
11: Εδώ είμαστε.
12: Ήρθαμε βρε παιδί μου.
11: Φωνάζεις.
9: Λοιπόν, φύγαμε.
7: Για πού?
9: Για Ισπανία δεν λέγαμε.
7: Α, δεν γίνεται, τώρα ήμουν εκεί, με το Δον Κιχώτη.
9: Καλά, τότε πάμε Αγία Πετρούπολη.
8: Παιδί μου, μόλις γύρισα, χορεύα βάλς με τον Κίκνο.
9: Χορεύουν βάλς οι Κίκνοι?
8: Ου, ολόκληρη λίμνη με Κίκνους χορεύανε.
9: Εντάξει, τότε στο Παρίσι.
10: Πάλι στη Μόνα Λίζα. Κάθε φορά που με βλέπει, χαμογελάει περίεργα.
9: Καλά βρε εσείς, μα πότε προλάβατε και τα κάνατε όλα αυτά τα ταξίδια?
2: Μα με το ίντερνετ.
10: Μέσω ίντερνετ.
13: Το ίντερνετ όλους μας κινεί.
8: Αλλά η τέχνη με συγκινεί.
14: European School Radio.
15: Δώσε δύναμη
16: στη φωνή
17: των μαθητών.

0: Εγώ επικοινωνώ.
1: Εσύ επικοινωνείς. Αυτός επικοινωνεί.
2: Εμείς επικοινωνούμε.
3: Εσείς επικοινωνείτε.
0: Αυτοί επικοινωνούν.
4: Μη μου στέλνεις φατσούλες.
5: Θέλω να δω το πρόσωπό σου.
6: Μη μου κάνεις slack.
7: Θέλω να μου πεις τι σου αρέσει.
8: Μη μου στέλνεις έτοιμα φιλία στο Facebook και στο Instagram.
9: Έλα να γνωριστούμε.
10: Μη μου κάνεις up και tag.
11: Έλα να μιλήσουμε.
12: Μη με ψάχνεις στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
13: Έλα να βρεθούμε στην αλάνα της γειτονιάς.
14: Μη μου στέλνεις τραγούδι στο Messenger.
15: Έλα να τραγουδήσουμε μαζί.
16: Μη στέλνεις emotion icons.
17: Έλα να γελάσουμε και να κλάψουμε μαζί.
18: Μη μου στο Skype.
19: Έλα να συναντηθούμε.

0: Μακριά. European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
2: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Καθισμένος τώρα εδώ, σε ένα παγκάκι, χαμένος στις σκέψεις μου. Σε αυτό το πάρκο μοναχός, αφήνω το μυαλό μου να μεταξιδέψει. Σε όλα τα σπουδαία που η χώρα μας κατάφερε.

ταξιδεύω. Απαντήσει ερωτήματα από το παρελθόν μαζεύω. Περπατάω στην Αθήνα, την Ακρόπολη γυρεύω. Βλέπω όλα τα μνημεία μαγεμένο, τα χαζεύω. Πικίνες Παρθενώνα, Σιβερίνα και Κνωσό. Στο πιέρι που γεμίσαμε φως. Τη χώρα μας διαμάντια, δικός μας θησαυρός. Που έχει και θαυμάζει ο ελληνικός λαός. Αθήματα, αγωνίσματα, αρχαία Ολυμπία. Κάναν την αρχή με δόξα και λατρεία. Το σφήμα τους αφήσανε και αυτή στην ιστορία.

δώσει ελληνική. Πολύτιμο διαμάντι, αξία ανεκτήμητη. Το λένε και οι άλλοι. Δημοκρατία, λέξη και η δε ελληνική. Στη χώρα μου γεννήθηκε και έγινε γνωστή. Αριστοτέλη, Ευκλήδη, Αρχιμίδη, Δημοκράτη. Δεν ξαναγέννησαν ποτέ τα άλλα κράτη. Ρίτσο, ελίτη, καβάφη και σε φέρει. Ανέδειξε η χώρα μου σε όλα τη γη στα μέρη. Η μουσική γεννήθηκε στη λίρα του Ορφέα. Άλλαξε, προχώρησε και σε μοτιβανέα. Σύγχρονη μύθη τη μουσική με πάθο. Ο Μάνος και ο Μίκης και ο Σταύρος.

0: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: ξεκινήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ησυχία παρακαλώ, σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία, δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοείς, τι
3: ζωγραφίζεις,
4: καλά, δεν το ζω αυτό.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
5: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη
6: σβήστρα.
5: Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα γιατί δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία, παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
7: Καλέ, πας καλά.
8: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
7: Ναι. Πες μου τότε επιτέλους, πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
8: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
7: Πω. Ναι, μα να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
8: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
7: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά κι εσύ, κι εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
9: καλά,
7: μου.
9: Καλά, για μας μιλάτε.
10: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
9: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
1: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς, αφού εμείς εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι εμείς έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
9: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο, σιγά τα χρώματα. Δεν είναι καν καλά ανακατεμένα, δεν έχουν βάθος και είναι απλή τυχαίοι συνδυασμοί.
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
11: Εγώ δηλαδή που έχω άνισες γραμμές και περίεργα σχέδια δεν είμαι ενδιαφέρον.
7: Και σιγά τις άνισες γραμμές και σιγά τα περίεργα σχέδια ρε παιδιά. Εγώ προσωπικά σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
8: Εγώ τι να πω δηλαδή, είμαι και θα είμαι για πάντα, μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν του δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει. Α, εσένα δεν σε τελείωσαν, δεν το πρόσεξα καν. Έχεις τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και...
1: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού σε συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
9: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
1: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
9: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
11: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει. και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά, νιώθω, λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
8: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το επεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες στον άλλον όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, τώρα που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
1: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση, γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
9: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
8: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
9: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
8: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά. Οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως. Οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο τον εαυτό ταυτόχρονα.
9: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
2: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
8: Παιδιά, έρχονται!
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Οι μαθητές του Α2 τμήματος του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης θα σας παρουσιάσουν το παιδικό παραμύθι «Το Μιμίκι και η Πεταλούδα» του

0: να σ' αρέσουν τα ταξίδια.
1: Θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα? Ενδιαφέρουν ιστορικοί προορισμοί?
0: Θέλετε να ενημερωθείτε για τα τελευταία ταξιδιωτικά νέα?

Κι αφήνω με βυθίζω με στο μαύρο της ματιάς σου. Αφήνω με και πνίγω με στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνω με βυθίζω με στο μαύρο της ματιάς σου.

ίσως να σου το ψιθυρίσω. Τι? Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το

0: gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν πως επειδή υπάρχουν στη ζωή, αναπνέουν και έχουν μια καθημερινότητα, ότι ζουν κιόλας. Ζω σημαίνει πως νιώθω, αισθάνομαι, αντέχω και ελπίζω. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει, ακολουθεί ή φτιάχνει μια πορεία. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτό να το καταλάβει και να επιλέξει. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού παίζουν οι γονείς και οι άνθρωποι που έχει επαφή μαζί τους και του δίνουν τα πρώτα πρότυπα και τις αξίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να βελτιωθεί και πως αν έχει δύσκολα παιδικά χρόνια, έχει καταδικάσει και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
4: Ο άνθρωπος διαμορφώνει η προσωπικότητα μέχρι το τέλος της ζωής του. Το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να γνωρίζει τις πραγματικές του επιθυμίες, τα αληθινά του θέλω και να έχει αυτοπεποίθηση πραγματοποιώντας τις επιλογές του σε ισορροπία της λογικής και του συναισθήματος. Να μην φοβάται να κάνει λάθη και αν κάνει να μαθαίνει μέσα από αυτά. Κάθε λάθος έχει κάποιο κόστος ψυχολογικό ή υλικό, όμως η εμπειρία που μας δίνει είναι μεγάλη και αν δεν τολμούσαμε δεν θα είχαμε νιώσει, ζήσει, αισθανθεί. Το παρελθόν μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε όμως το παρόν και το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό κάθε άνθρωπος να ψάξει πραγματικά μέσα του, να δει τις πραγματικές του ανάγκες και τι πραγματικά τον κάνει ευτυχισμένο και να παλέψει με ό,τι εμπόδια έχει για να καταφέρει να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος.
5: Τυχεροί αυτοί που ερωτεύτηκαν. Πόνεσαν, έκλαψαν, ένιωσαν ανάμεικτα συναισθήματα, έντονα ακόμη και αν το τέλος δεν ήταν το επιθυμητό. Οι άνθρωποι φοβούνται να ζήσουν, φοβούνται να νιώσουν και καταλήγουν να μην ζουν. Είμαστε φτιαγμένοι όμως να νιώθουμε και να αισθανόμαστε, αλλιώς θα είμαστε προγραμματισμένες μηχανές. Αφού λοιπόν έχουμε αισθήματα και συναισθήματα, γιατί να τα πιέζουμε μέσα μας και να υποφέρουμε από αυτά? Έτσι κι αλλιώς και ο πόνος και η θλίψη και η απογοήτευση έρχονται ακόμη και αν εμείς δεν τα καλέσουμε μέσα από τις επιλογές μας. Οπότε όσο και να φοβόμαστε μήπως πληγωθούμε, ίσως συμβεί ακόμη και αν ακολουθήσουμε την πορεία της ζωής. Αναπόφευκτα λοιπόν αισθανόμαστε. Τι πιο όμορφο για εμάς να οδηγούμε εμείς στο τιμόνι της δικής μας ζωής μέσα από τις επιθυμίες και τις επιλογές μας.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια γιαγιά που κάθε μέρα έλεγε στα εγγόνια της μια ιστορία.

0: αγαπάς πολύ τα παραμύθια από τα παλιά?
1: Ναι, πολύ τα αγαπάω.
0: Γιατί μ' αρέσουν!
1: Τι είναι τα παραμύθια?
0: Είναι πολύ ωραία. Να τα διαβάζουν τα παιδιά.
2: Μα δίνουν έμπνευση και ευτυχία.

0: δεν τα ξεχνάμε. Ποτέ!
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Κόκκινη κλωστή δεμένη, δώσε κλωτσιά να γυρίσεις. Παραμύθι να χυνήσεις. Μια φορά τέλα τέλα ήταν δύο φίλες. Ήταν δύο φίλες αγαπημένες και πολύ πολύ δεμένες.
0: Έκαναν πολλά πράγματα μαζί και δεν αποχωρίζονταν μια την άλλη ούτε στιγμή.
2: Νικολέτα λέγαν τη μια και την άλλη Τζέσικα. Αλλά μια μέρα τη Δευτέρα,
0: εκεί που ήταν όλα καλά, ξαφνικά άπαξε η Νικολέτα την κρούκα της αφιάς από τα χέρια της Τζέσικα.
2: Η Τζέσικα έμεινε να τη κοιτά και μια στιγμή φώναξε δυνατά, «Όχι, δεν σε έχω φύρει πια!»

0: συγγνώμη με μια αγκαλιά. Ζούμε όλοι πιο καλά. Όλοι μπορείτε να κάνετε αυτό. Όταν θυμώνετε, να ζητάτε συγγνώμη όταν το μετανιώνετε.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Sefer Mendimar.

0: Τι είναι αυτό που οδηγεί έναν έφηβο στη παρανομία και πώς μπορούμε να τον αποτρέψουμε από αυτό? Καλησπέρα. Είμαστε η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας και σήμερα, έχοντας αναρωτηθεί και ερευνήσει, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και θα σκάψουμε βαθιά στα άδυτα της ψυχολογίας των εφήβων. Αν είστε από τα άτομα που ψάχνετε κάτω από την επιφάνεια και αναζητάτε την κρυφή αλήθεια, τότε σίγουρα βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις επίσημες συστάσεις. Εγώ είμαι η παρουσιάστριά σας και μαζί μου έχω δύο ερευνητές από τη δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας που θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα της παρανομίας των εφήβων.
1: Λοιπόν, κάναμε μια έρευνα και ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας για την παρανομία. Η πρώτη ερώτηση είναι: πιστεύετε ότι η παρανομία είναι σημαντικό πρόβλημα στις ημέρες μας? Το 21% απάντησαν όχι, το 22% απάντησε ίσως και το 57% απάντησε ναι. Στη δεύτερη ερώτηση: είναι καταδικάσιμο να παρανομήσει κάποιος λόγω ανάγκης? Το 47% απάντησε όχι, το 27% απάντησε ίσως και το 26% απάντησαν ναι. Τρίτη ερώτηση: η πίεση από την παρέα μπορεί να οδηγήσει έναν ανήλικο σε παραβατική συμπεριφορά? Το 14% απάντησε όχι, το 32% απάντησε ίσως και το 54% απάντησαν ναι. Στην τέταρτη ερώτηση: η χρήση του διαδικτύου μπορεί να σχετίζεται με τις παραβατικές πράξεις ανηλίκων? Το 19% απάντησαν όχι, το 45% απάντησαν ίσως και το 36% απάντησαν ναι. Στην πέμπτη ερώτηση: το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της παραβατικότητας? Το 24% απάντησε όχι, το 46% απάντησε ίσως και το 30% απάντησαν ναι. Στην έκτη ερώτηση: η οικογένεια παίζει ρόλο στην επανένταξη ενός ανηλίκου παραβάτη? Το 21% απάντησε όχι, το 22% απάντησαν ίσως και το 57% απάντησαν ναι. Έβδομη και τελευταία ερώτηση: η ανήλικη παρανομία μπορεί να μειωθεί με τη σωστή ενημέρωση και υποστήριξη? Το 22% απάντησαν όχι, το 36% απάντησαν ίσως και το 42% απάντησαν ναι.
0: Ας βγούμε στο κυρίως θέμα τώρα. Για πείτε μας, πώς μπορεί η έλλειψη φροντίδας από τους γονείς να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός εφήβου και να τον οδηγεί στην παρανομία?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνά μας, η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή ενός εφήβου και συμπεριφορά του. Το 57% των μαθητών πιστεύει ότι η οικογένεια βοηθά έναν ανήλικο παραβάτη να ξαναμπεί σωστά στην κοινωνία.
1: Όταν οι γονείς δεν δείχνουν ενδιαφέρον ή δεν στηρίζουν τα παιδιά τους, αυτά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μπορεί να νιώθουν μόνα, ανασφαλή και να μην έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό συχνά οδηγεί σε θυμό, νεύρα, επιθετική συμπεριφορά ή ακόμα και σε κακές επιλογές όπως η παρανομία.
0: Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς οδηγούν η παρέα και η ανάγκη να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου τους εφήβους σε κακές συμπεριφορές?
1: Η κοινωνική ένταση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ταυτότητας των εφήβων. Η ανάγκη τους να γίνουν αποδεκτοί και να νιώσουν ασφάλεια μέσα από φίλους και ομάδες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους.
2: Και εγώ πιστεύω ότι η αλληλεπίδραση όλων αυτών
1: κάνει την έως πιο σαν μάθημα, αλλά και σαν πίεση, επηρεάζοντας τον τρόπο που οι εφήβοι συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους και διαμορφώνουν στάσεις είτε καλές είτε κακές.
2: Να καταλάβουν τους κοινωνικούς κανόνες και να αναπτύξουν τη δική τους ψυχολογική ταυτότητα.
0: Πείτε μας την άποψή σας για το πόσο σημαντική είναι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για την εκπαίδευση ώστε να οδηγηθεί κάποιος στην παρανομία.
2: Πιστεύουμε ότι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για εκπαίδευση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο αν ένας νέος μπορεί να στραφεί στην παρανομία. Όταν οι νέοι δεν έχουν αρκετά χρήματα ή δεν μπορούν να σπουδάσουν, νιώθουν ότι δεν έχουν πολλές επιλογές στη ζωή τους. Αυτό μπορεί να τους κάνει να ψάξουν άλλους τρόπους για να τα καταφέρουν, ακόμα και παράνομους.

0: Επιπλέον, η έλλειψη σχολείου ή επαγγελματικών ευκαιριών σημαίνει ότι δεν μαθαίνουν πάντα τους κανόνες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν σωστά. Έτσι, η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης τους κάνουν πιο ευάλωτους στις κακές επιλογές και στην παραβατική συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος που βλέπουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να νιώσουν ότι προχωρούν στη ζωή.
1: Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Πώς μπορεί η οικογένεια να αποτρέψει την ανήλικη παραβατικότητα?
0: Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να μην μπλέξουν σε παραβατικές συμπεριφορές αν υπάρχει ανοιχτή συζήτηση, συναισθηματική στήριξη και ξεκάθαροι αλλά δίκαιοι κανόνες. Όταν οι γονείς δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή του παιδιού τους, ακούνε χωρίς να το κρίνουν και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του. Δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο έφηβος νιώθει ασφαλής και αποδεκτός.
1: Συγγνώμη, μπορείτε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω?
2: Φυσικά. Το να βλέπει ο νέος θετικά παραδείγματα συμπεριφοράς μέσα στο σπίτι το βοηθά να καταλάβει ποια πράγματα είναι σωστά και ποια λάθος. Επιπλέον, η οικογένεια μπορεί να συνεργάζεται με το σχολείο και να παρακολουθεί αν υπάρχουν δυσκολίες στα μαθήματα ή στην κοινωνική ζωή του παιδιού. Η έγκυρη παρέμβαση σε προβλήματα μειώνει τον κίνδυνο έφηβος να στραφεί σε παραβατικές συμπεριφορές.
1: Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τέτοιο ζήτημα?
2: Αν ένας έφηβος έχει ήδη μπλέξει σε παραβατικές συμπεριφορές, χρειάζεται να τον βοηθήσουν οι γονείς και το περιβάλλον του με σωστό τρόπο. Μπορούν να του μιλάνε ανοιχτά, να τον ακούνε και να καταλαβαίνουν τι τον οδήγησε σε αυτές τις πράξεις. Είναι σημαντικό να του δείξουν ότι το στηρίζουν, αλλά ταυτόχρονα να βάλουν σαφή όρια για τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
0: Η συνεργασία με το σχολείο ή η βοήθεια από ειδικούς όπως ψυχολόγους μπορεί να τον καθοδηγήσει να αλλάξει συμπεριφορά. Με σταθερή υποστήριξη, σωστή καθοδήγηση και υπομονή, οι έφηβοι μπορούν να μάθουν να παίρνουν καλύτερα αποφάσεις και να μειώνουν τις παραβατικές τους πράξεις.
1: Συμπερασματικά, θα λέγατε ότι η εφηβική παραβατικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα μήνυμα.
2: Ναι, και θα προσθέταμε ότι αν μάθουμε να το ακούμε, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε ιστορία πριν γραφτεί.
1: Αυτά από εμάς. Η συζήτησή μας έχει φτάσει στο τέλος της.
2: Ελπίζουμε να καλύψαμε όλες τις απορίες σας.
0: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και την προσοχή σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Όλοι μαζί
1: μπορούμε
0: και προχωρούμε. Μια συνεργασία μαθητών του Γυμνασίου Καλοχωρίου
1: και των μαθητών του παραρτήματος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις ή είναι απλά φιλικός?
5: Άκου μερικές φράσεις που σε περίπτωση που τις διαβάσεις θα πρέπει να είσαι πολύ πολύ προσεκτικός.
6: Στείλε μου DM.
7: Είσαι μόνη.
8: Στείλε μου μια φωτογραφία σου.
9: Φαίνεσαι λυπημένος. Τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω έναν τρόπο που μπορείς να κερδίσεις χρήματα πολύ γρήγορα.
11: Ποιο είναι το τηλέφωνό σου?
12: Σ' αγαπώ.
13: Εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητάω, θα δείξεις όλες τις φωτογραφίες που μου έστειλες.
14: Πρόσεχε, σε περίπτωση που ενσταθείς άβολα, κάνε blog και report.
15: Στο διαδίκτυο λέμε ναι, αλλά με ασφάλεια.
16: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
17: Ακούτε Dax του Β1 στο 4ο Γυμνάσιο Άνω Ιωσίων.
18: Στο διαδίκτυο δεν είσαι ποτέ μόνος. Βλέπουν φίλοι, αλλά κυρίως άγνωστοι.
19: Παιδόφιλοι, βιαστές, εκφοβιστές, τρομοκράτες, κλέφτες, όλοι κινούνται γύρω από ένα κύκλο που λέγεται εγκληματικότητα.
10: Πίσω από έναν διαδικτυακό φίλο μπορεί να κρύβεται κάποιος άλλος.
20: Πρόσεχε τι ανεβάζεις.
21: Μη δίνεις δικαιώματα.
20: Μην ανεβάζεις προσωπικά στοιχεία.

0: να θυμάστε. Το διαδίκτυο έχει και αυτό νόμους και κανονισμούς. Η εξύβριση, η δυσφήμιση και η προσβολή μπορούν να τιμωρηθούν. Οι ανώνυμοι χρήστες συχνά εντοπίζονται. Αρκεί να ζητήσεις βοήθεια και να μιλήσεις σε κάποιον ειδικό.
1: Άκου μια στιγμή, άκου αυτούς που γνωρίζουν.
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
3: Σήμερα στη συντροφιά μας θα είναι ο παπουτσωμένος γάτος.
4: Από τα βάθη της ζούγκλας, το φοβερό λιοντάρι και ο φίλος του το ποντίκι.
5: Η ίση, κάτι κακινοσκουφίτσα και ο κακός ο λύκος.
6: Η πονηρή αλεπού και ο μαύρος κόρακας.
7: Από το μακρινό ωκεανό, η λέμαργη φάλαινα, αλλά
8: και ο έξυπνος τριγωνοψαρούλης.
9: Η πανέμορφη χρυσομαλούσα με το καφέ αρκουδάκι.
10: Μαζί μας θα ζουζουνήσει και η Μάγια η Μέλισσα.
11: Και γιατί θα έρθουν όλοι αυτοί?
12: Μα για να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα.
13: Τα ζώα κινδυνεύουν.
14: Τα ζώα είναι ένα σημαντικό κρίκος στην αλυσίδα της ζωής.
15: Και εμείς αγαπάμε τη ζωή, αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τον πλανήτη μας.
16: Όλοι μαζί ας προστατέψουμε τη ζωή.
17: Οχ, θα είμαστε πολλοί. Προσέξτε μην τα κάνουμε σαλάτα.
18: Σαλάτα?
19: Ναι, μα τι σαλάτα?
1: Παραμύθο σαλάτα!
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
20: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Κυλιχτά απόψε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πάμε.
2: Είμαστε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σου αρέσουν οι βόλτες και η γυμναστική? Αγαπάς τη φύση και το περιβάλλον? Και θέλεις να τα προστατέψεις? Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά.
2: Τι εννοώ?
3: Ώρα για ένιγμα. Το πιδάλι του πατάς. Βόλτες με αυτό θα πας. Τι είναι?
4: Ποδήλατο.
3: Μπράβο, το ποδήλατο.
1: Γιατί το να το χρησιμοποιήσω? Είναι οικονομικό και αθόρυβο. Δεν μολύνει το περιβάλλον. Είναι γρήγορο.
3: Φεύγεις την κίνηση των δρόμων.
1: Ταυτόχρονα κάνεις γυμναστική. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι.
3: Ξέρεις ότι
1: στον κόσμο υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ποδήλατα. Το πρώτο ποδήλατο ήταν ξύλινο. Ακόμα και οι ρόδες του δεν είχε πετάλια. Φτιάχτηκε στη Γερμανία 1817. Στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο ήρθε 1885. Υπάρχουν διάφορα είδη ποδήλατου. Αγωνιστικά. Πόλης, βουνού, BMX. Υπλό ποδήλατο για 2 άτομα.
3: Ηλεκτρικό. Το ποδήλατο αποτελείται από 2 ρόδες που ενώνονται με ένα μεταλλικό σκελετό.
5: Μόνο, πάνω,
3: ύστερα, πετάκια, πλήκτες. Για να βάζεις το νερό σου.
1: Τα σηματάκια λέγονται τίνες.
3: Ανακλαστικά φωτός. Για να φαίνεται το ποδήλατο στο σκοτάδι.
1: Πρέπει όμως να κυκλοφορούμε με ασφάλεια με το ποδήλατο. Και πώς έγινε αυτό?
3: Ακολουθούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
1: Πολλά με χρόνο. Γονατίδες. Υπηαγωνίδες. Πολλά με γυναίκο που φωτίζει. Και μας βλέπουν τα αυτοκίνητα από τα πράγματα. Πάμε να βάλω φόρους μπροστά και μετά πίσω. Βάζω στο τιμόνι κουδούνι.
3: Πριν ξεκινήσω την βόλτα μου, ελέγχω τον αέρα στα λάστιχα. Ρυθμίζω το ύψος της σέλας. Τα φρένα της ταχύτητας και την αλυσίδα. Αν λειτουργούν σωστά, θα τιμώνει και οι ροδές.
1: Άμα δεν οδηγήσεις σωστά, θα έχουν συνέπειες. Πρώτο πρόστιμο.
3: Άμα περάσεις με κόκκινο, θα έχεις 700 ευρώ. Άμα οδηγείς ανάποδα,
1: 200 ευρώ.
3: Άμα δεν οδηγείς σε ποδηλατόδρομο, 80 ευρώ. Άμα έχεις πιει πολύ μπύρα και οδηγείς, 2.000 ευρώ. Αν οδηγείς τη νύχτα χωρίς φως, 40 ευρώ. Άμα οδηγείς και μιλάς στο τηλέφωνο, 150.000 ευρώ. Χαχαχα, κάνω πλάκα. 150 ευρώ. Γνωρίζεις τις καλύτερες πόλεις για ποδήλατο. Στην τρίτη θέση, Στρασβούργο. Τη Γαλλία έχει 536 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Δεύτερη θέση, Άμστερνταμ, την Ολλανδία. Τα ποδήλατα της χώρας είναι περισσότερα από τους ανθρώπους. Πρώτη θέση, Κοπενχάγη, Δανία. Εκεί έχουν φτιάχτη γέφυρα για ποδήλατα πάνω από τη θάλασσα. Η γέφυρα ονομάζεται ποδηλατοκό φίδι και δασχίζει όλο το λιμάνι. Αντίο από μας. Ραντεβού στο άλλο podcast.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Ακούστε τα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δαφνίου Λακωνίας σε μία εκπομπή αφιερωμένη στον τόπο τους.
6: Έμαθες τα νέα?
7: Όχι, για πες.
8: Το Δημοτικό Σχολείο Βαθιοσάμου
9: θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον αέρα του European School Radio.
8: Αλήθεια. Ετοιμαστείτε για ανεπανάληπτες στιγμές,
9: νέα και φυσικά μουσική.
8: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Θα περάσουμε υπέροχα.

μυαλό. Πιο γρήγορα από τον νόμο σε έναν κόσμο που στροπιλίζεται αδιάκοπα σε μια κούρσα από κουρασμένα άλογα. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει. Κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και από τα τελευταία θρανία χάζεσαι στα σύννεφα. Από το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη μου σαν αεροφωτογραφία. Είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνει κοντά ένα πλανήτη και βλέπει μια έρημο όπου κανείς

Μικρό αγόρι, πάλι τρέχω μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το νόμο. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τάβει. Είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις. Ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και

Τώρα μου πόδι είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό. Με οδήγησε σε μια παραλία και ανοίγει σκέψη μου. Σαν αεροφωτογραφία ένα φτύσιο που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνεις κοντά ένα πλανήτη και βλέπεις μια έρημο όπου

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Happy Radio Day!
4: Έφτασε και πάλι η ώρα να χαρούμε όλοι μαζί, να αναπολύσει όλη η χώρα του ραδιοφώνου τη γιορτή.
5: 13 Φεβρουαρίου ορίστηκε η μέρα εκείνη ως παγκόσμια για το μέσο που τόση ευτυχία δίνει. Τόσα χρόνια έχουν περάσει από όταν έχει βρεθεί και είναι εκεί να συντροφεύει σε κάθε δύσκολη στιγμή.
6: Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Χατζηδάκη, «Ο Άγιε Θέρα», εκδόση Πολάρης 2015. Το απόσπασμα αναφέρεται στον Χρήστο Τσιγκυρίδη και για την πρώτη ραδιοφωνική προσπάθεια στην Ελλάδα και Βαλκάνια.
4: Είναι πλέον βεβαιότητα πως το 1928 στην έκθεση Θεσσαλονίκης πρωτολειτουργήσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Τσιγκυρίδη και αυτή η χρονολογία καθιερώθηκε να θεωρείται η αφετηρία της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα καθώς και στα Βαλκάνια. Οι ραδιοφωνικές ανησυχίες του σκαπανέα της ραδιοφωνίας είναι βέβαιο πως άρχισαν νωρίτερα από το 1928, η λειτουργία του σταθμού του όμως αργότερα.
5: Αξίζει να σημειώσουμε πως η πρώτη εκδοχή για τον εκφωνητή ήταν Λέκτης. Για την προέλευση του πομπού, αφού το συστηματικά ο σκαπανέας της ραδιοφωνίας καταγίνεται με τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, έχουμε μια συνέντευξη του Νίκου Καρμύρη, γιου του εκφωνητή του Τσιγκυρίδιου, δημοσιευμένη στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση, όπου διαβάζουμε τα εξής διαφωτιστικά. Αφού λοιπόν εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, άρχισε να μελετά τη δημιουργία ενός σταθμού. Το 1928, η Γερμανία αντικαθιστούσε τους παλαιούς σταθμούς της με καινούριους και ισχυρότερους.
6: Αυτούς τους σταθμούς τους αγόρασαν διάφορα μικρά κράτη της Ασίας και της Αφρικής, ενώ η Ελλάδα δεν είχε δικό της ραδιόφωνο. Τότε ακριβώς πήρε ο Τσιγκυρίδης τη μεγάλη απόφαση. Με τα χρήματά του και με υποθήκη το σπίτι του, αγοράζει έναν ραδιοφωνικό σταθμό και τον εγκαθιστά στον χώρο της ΔΕΘ, στο πεδίο του Άριος, δίπλα στην ηλεκτρική εταιρεία. Μαζί έφερε και έναν Γερμανό τεχνικό που εργάστηκε έναν χρόνο περίπου. Ένα δημοσίευμα που γράφεται από τον δημοσιογράφο Γιώργο Βυρβιδάκη στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση τον Μάρτιο του 1987, για τα 60 χρόνια της ραδιοφωνικής πρεμιέρας, αναφέρει: «Η πρώτη δοκιμαστική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, διάρκειας μισής ώρας περίπου, έγινε στις 25 Μαρτίου 1927 με την ευκαιρία της επετείου της Εθναγερσίας. Η εκπομπή αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη και τον φίλο του Ηλία Αποστόλου, καθηγητή φυσικών επιστημών, ένας γερμανικός πομπός 200 βάτ».
3: Ήταν ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
7: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

Και τον Τζακ τον τρομερό.

European School Radio, εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: μουσική.
1: Μουσική, μουσική. Άρα γιατί είναι?
0: Μουσική είναι να τραγουδάς, να χορεύεις.
2: Να περνάς ευχάριστα το χρόνο σου.
3: Είναι ένας τρόπος ζωής και έκφρασης.
0: Με τη μουσική ταξιδεύεις και ξεπερνάς εύκολα ένα πρόβλημα.
2: Ταξιδεύεις, όπως ταξιδεύεις.
1: Αποσπάς από την κουραστική ρουτίνα και βρίσκεσαι σε μια άλλη διάσταση, μετατρέποντας τις σκέψεις σου σε κάτι
3: πιο αισιόδοξο, δυνατό και ήρεμο.
2: Σωστά. Η μουσική σου διδάσκει πώς να νιώθεις και να αισθάνεσαι ελεύθερος.
0: Τελικά, ποια είναι η σημασία της μουσικής?
1: Η μουσική είναι ένα μέσο που οδηγεί στην ομορφιά.
3: Όχι. Η μουσική είναι η υψηλότερη αποκάλυψη του πνεύματος.
2: Κορίτσια, η μουσική δίνει ψυχή στις καρδιές και φτερά στις σκέψεις.
1: Πάντως, η σημασία της μουσικής είναι πολύ σύνθετη και δεν μπορεί να εκφραστεί σε μια πρόταση. Μουσική!

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι.
1: Είστε συντονισμένοι στο European School Radio
0: και ακούτε την εκπομπή Φωνές Μαθητών σε Δράση.
1: Πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, είμαστε σήμερα εδώ να σας ρωτήσουμε.
0: Έχετε φανταστεί πώς θα ήταν το σχολείο των ονείρων σας?
2: Σας ακούμε παιδιά.
3: Πείτε το με τον δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
4: Σήμερα όλοι μας θα πούμε ένα όνειρο που έχουμε κρυφό. Για ένα σχολείο που επιθυμούμε να είναι τόσο διαφορετικό.
0: Κι εγώ μαζί σου έχουμε φίλε. Να κάνουμε όλοι μια ευχή. Να πούμε σχέδια για ένα σχολείο που έχουμε μέσα στην ψυχή.
5: Ελάτε παιδιά, πείτε κι εσείς. Ανοίξτε την καρδιά σας για το σχολείο που όλοι θέλετε και βλέπετε στα όνειρά σας.
1: Μοιράστε τις ιδέες με κέφι και φαντασία και όλοι μαζί θα φτιάξετε ένα σχολείο γεμάτο μαγεία.
6: Χα, για να σκεφτώ, πώς θα είναι ακριβώς?
7: Γύρω του να έχει μια αναβλή μεγάλη, πάρκο να είναι ζωγραφιστό, με δέντρα ψηλά και σκιερά και πράσινο παντού σωρό.
8: Να είναι γεμάτη με γωνιές για ξεκούραση και άλλες για παιχνίδι και ένα κιόσκι ήσυχο για κουβέντα σκέτος στο λίδι.
9: Θέλετε μια τάξη σύγχρονη, φωτεινή και καθαρή, με τα θρανία πολύχρωμα και άνετα να σου ανοίγει η ψυχή.
10: Να είναι ο δικός μας χώρος, όπου καθένας μας ανήκει, με μια ζεστή γωνιά βιβλίου, μικρή πλούσια βιβλιοθήκη.
11: Θέλω και ένα εργαστήρι, ρομποτικό και ζωντανό. Να στείλουμε μηχανές που κινούνται με έναν τρόπο μυστικό.
12: Να ζωντανεύουν σαν παραμύθι με λάμψη ηλεκτρική και να δείχνουν σε όλους πως η γνώση είναι μαγική.
13: Και ένα για τις φυσικές επιστήμες, με σωλήνες και ειδικά. Να κάνουμε πειράματα κάθε μέρα ασφαλή και ζωηρά.
14: Και μια αίθουσα για μουσική, με πιάνα και κιθάρες, με ντραμς, μικρόφωνα, φλογέρες και άλλες τόσες χάρες.
15: Να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να ξεχνάμε τις λαχτάρες.
16: Να δούμε πώς η μουσική ενώνει τις καρδιές κι ας είμαστε διαφορετικοί και έχουμε άλλες ζωές.
17: Γυμναστήριο με χρώματα, μακριά από τη μονοτονία και η κάθε άσκηση να γίνεται παιχνίδι φαντασία.
18: Γεμάτο μπάλες ολοστρόγγυλες, σκηνάκια, κορδέλες για χορό. Να τρέχουμε, να παίζουμε με ενέργεια, να δίνουμε το ρυθμό.
19: Σε μια αίθουσα εκδηλώσεων που λάμπει μέσα στο φως, παραστάσεις θα ανεβάζουμε, θα είναι έντονος ο πολεμός.
20: Τη σκηνή της θα ανεβαίνουμε, τα όνειρα θα παίρνουν πνοή και κάθε γιορτή μας θα γίνεται μια ξέχαστη στιγμή.
21: Και μια βιβλιοθήκη ήσυχη για όποιον ζητάει μελέτη και μαγεία. Τα ράφια της γεμάτα με βιβλία, ταξίδια, φαντασία.
22: Θα διαβάζει για μυστήρια και θησαυρούς κρυφούς και ο χρόνος θα κυλάει γλυκά σαν χάντι με ήχους φωτεινούς.
23: Στο σχολείο που ονειρεύαμε, τα μαθήματα θα μιλούν. Θα γίνονται ιστορίες ζωντανές που μέσα τους όλοι θα ζουν.
24: Τα μαθηματικά θα είναι παιχνίδι και η γλώσσα μια γιορτή και η ιστορία θα είναι ταξίδι σε μια άλλη εποχή.
25: Η γεωγραφία θα δείχνει χώρες, θάλασσες και βουνά. Οι χάρτες της θα ζωντανεύουν μέσα στο μυαλό ξανά.
26: Και η φυσική θα είναι μυστήριο, όμως λύνεται με μιας, καθώς ο δάσκαλος το εξηγεί με τρόπο εύκολο για μας.
1: Στο σχολείο που ονειρεύομαι θέλω δράσεις, project πολλά. Να ερευνούμε, να δημιουργούμε μαζί μεγάλα και μικρά μυαλά.
27: Να γίνονται ιδέες έργα με φαντασία και χαρά και έτσι η μέρα να κυλά διαφορετικά κάθε φορά.
1: Θέλω μαθήματα ζωής, για φιλία, ευγένεια, σεβασμό. Να μάθω εγώ πώς να μιλώ, να μην πληγώνω τον διπλανό.
28: Και μαθήματα για σώμα, υγεία και διατροφή. Να μάθουμε να ζούμε όλοι όμορφα την κάθε μας στιγμή.
29: Και οι δάσκαλοι στο όνειρο είναι πάντα άνθρωποι ζεστοί, που μας ακούν με καλοσύνη και ένα χαμόγελο λιθινό πολύ.
30: Μας ενθαρρύνουν, μας βοηθούν, δεν φωνάζουν με θυμό. Μα ψάχνουν τρόπους ήρεμους να λύσουν κάθε διαφωνία στο λεπτό.
31: Ξέρουν πως ο καθένας μας μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό. Δεν μας συγκρίνουν, δεν μας πιέζουν και είναι αυτό τόσο σοφό.
32: Αφήνουν χώρο και στο λάθος και στην προσπάθεια που είναι σωστή. Και μας θυμίζουν πως τη ζωή μας μετράει πάντα η διαδρομή. Η γωνή θα είναι δίπλα μας, φως σε κάθε σκοτεινιά.
0: θα μας ενθαρρύνουν να δοκιμάζουμε, να προσπαθούμε πάντα ξανά.
2: Μαζί τους εμείς θα μαθαίνουμε, θα γελάμε, θα προχωράμε και ό,τι μοιάζει δύσκολο, με αγάπη θα το ξεπερνάμε.
3: Θα είναι πάντοτε εκεί, αλλά όχι πιεστικά. Με στήριξη και αγάπη, με κουβέντα, ηρεμία και αληθινά.
4: Θα συμμετέχουμε σε δράσεις, εκδηλώσεις και γιορτές. Θα νιώθουμε πως όλοι μαζί ενώνουμε δυνατές φωνές.
5: Μα και οι άνθρωποι του σχολείου, που ίσως δεν φαίνονται συχνά. Η καθαρίστρια, ο φύλακας, που κάνουν πολλή δουλειά.
6: Όλοι βοηθάνε στη φροντίδα, στη ζεστασιά, στη λειτουργία. Και θα τους λέμε κάθε μέρα ένα ευχαριστώ σε κάθε ευκαιρία.
7: Στο σχολείο που ονειρεύουμε, οι μαθητές θα είναι ομάδα και κάθε μέρα θα συνεργάζονται σε κάθε σελίδα, κάθε αράδα.
8: Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον, ακόμη και όταν κουραστεί.

0: και θα αγκαλιάζει όλους μας με φως και μουσική.
1: Και κάθε μέρα μας θα μοιάζει ατέλειωτη γιορτή.
2: Και αν μοιάζει όλο αυτό αδύνατο και λίγο μακρινό, θυμίσου πως το μέλλον χτίζεται με ένα βήμα μικρό.
3: Το όνειρο εδώ τελειώνει, αλλά η δράση ξεκινά.

0: δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Το όνειρο είναι μόνο η αρχή. Τώρα αρχίζει το ταξίδι. Κρατήστε το όνειρο ζωντανό και όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό ας είναι η είδηση της επόμενης ημέρας.
1: Αντίο μικροί μας φίλοι.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Γεια σας, είμαι ο Περικλής της ΓΑΜΑ τάξης του Γυμνασίου Αλικιανού και ακούτε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Συντονιστείτε μαζί μας για να ακούσετε την εκπομπή μας με θέμα την εξέλιξη των μεγάλων ελληνικών αλλά και ξένων ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλή σας ακρόαση!

0: αυτές τα αληθινά ψέματα, μια σειρά podcast του 6ου και του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.
1: Εδώ ερευνούμε τις ψεύτικες ειδήσεις, αποκαλύπτουμε τα ψέματα και αναζητούμε την αλήθεια.
2: Γινόμαστε υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες με κριτική σκέψη για κρίσιμες αποφάσεις στο διαδίκτυο.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ τι συμβαίνει όταν ένα αθώο σχόλιο στο διαδίκτυο γίνεται διαδικτυακό bullying?
4: Μια κοινωνική λειτουργός απαντά. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να βοηθήσουμε τους φίλους μας?
5: Τι σημαίνει ασφαλές ενδιαφέρισμα?
4: Όλα αυτά στο Think Before You Click, ψηφιακή αυτοάμυνα.
3: Το podcast που σε μαθαίνει να προστατεύεσαι πριν πατήσεις το επόμενο κλικ.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Το σήμερα είναι στιγμές, το αύριο είναι στιγμές. Κράτησε την κάθε στιγμή μαζί με τους δίπλα σου. Οικογένεια, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, άγνωστούς. Μην αφήνεις το χρόνο να κυλά. Σκέψου, γράψε, τραγούδισε, ζωγράφισε, χόρεψε. Άνοιξε το χέρι σου, άνοιξε την καρδιά σου. Είσαι μοναδικός, είσαι άνθρωπος. Γέλασε, κλάψε, πρόσφερε, πάρε, βοήθησε, αγάπησε, ζήσε. Πάρε από τα καλά και τα άσχημα της ζωής σου και προχώρα μπροστά. Κάνε τη διαφορά. Φύγε από το εγώ. Άγγιξε το εμείς. Δεν πρέπει να λες μόνο εγώ. Πρέπει να λες εμείς, εσείς, αυτοί. Μόνος δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Μαζί με τους άλλους μπορείς να κάνεις τον κόσμο καλύτερο. Αγάπησε λοιπόν τον εαυτό σου, αγάπησε τον συνάνθρωπό σου, αγάπησε το περιβάλλον γύρω σου. Χαμογέλα και προχώρα, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, από το εγώ στο εμείς.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Επών της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. Και αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι. Δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σταυρώσουν. Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άι Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγια μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον ιόκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο ιόκα σου και με διδάσκαλός μου.
3: Περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ Πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

Βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθών επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρ στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, επιτάφιος, η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, κεχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγι πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά, στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνει τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπαρά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πόσο όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: Στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του εθίμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας της θυσίας βωμούς και της αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα
3: στο θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Παλίνης σκοπεύει να συμμετέχει με εκπομπές που θα σχετίζονται με θέματα οικολογικού περιεχομένου, της προστασίας του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και γενικότερα θέματα και δραστηριότητες της καθημερινότητας του σχολείου.

0: Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μία σειρά επεισοδίων του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Κοιλάδας που έχει ως σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η σειρά δημιουργείται στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
1: Τα πρώτα δακρυγόνα μας βρήκαν απροετοίμαστος. Πού να ξέρουμε εμείς από αυτά? Τι γη οργώνουν οι άνθρωποι χρόνια τώρα. Ζώα βόσκουν, μετάλογα καλπάζουν, οι αξίνες εργαλεία μας. Όλοι μαζί, παπάδες, δάσκαλοι, μαθητές, μάνες, αγρότες, πολιτικάντιδες, εκείνη την ώρα είχαμε γίνει μια γροθιά. Έκαιγαν τα σωθικά μας από τα χημικά, κοκκίνιζαν τα μάτια μας και δάκρυζαν από τα δακρυγόνα. Πήραμε το βάπτισμα του πυρός, κάναμε μερικά βήματα πίσω και ξανά σαν ένα σώμα μπροστά. Στη μέση οι κλούβες των ΜΑΤ και από τη μια μεριά εμείς οι ντόπιοι με τα χωριά και από την άλλη οι Μυτιλινιοί. Τι σας θυμίζουν, παιδιά, αυτές οι σκηνές? Για θυμηθείτε και στην επόμενη εκπομπή μας ας συζητήσουμε τα γεγονότα και τι εξέλιξη έχει η υπόθεση.
2: Πώς

Έχασε το κοτοπουλάκι του, χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του μευτήριου της Έλενας. Άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης πρεσβείας. Τους μεταμόρφωνε πάλι.

0: πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμιγκρέδες της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: Ρελάκι έφυγε.
3: Τι?
2: Έφυγε, χτες.
3: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Ναι, χτες.
3: Χτες.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Το ανέκδοτο της ημέρας. Πήρατε αρνί για το Πάσχα? Ναι. Πόσα κιλά? Δεν ξέρω. Είναι θηλυκό και δεν θέλει να ανέβει στη ζυγαριά.
7: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
8: Έμαθα για έναν πλανήτη που πονά. Με σκουπίδια φορτωμένο και αέρα μολυσμένο. Όλοι φωνάζουν για την κλιματική αλλαγή. Η γη μας έχει τρελαθεί.
9: Έμαθα πως υπάρχουν παιδιά χωρίς χαμόγελο και χαρά. Παιδιά χωρίς παιχνίδια, τους λείπει η αγκαλιά.
10: Έμαθα για ασθένειες πολλές, ανθρώπινες και περιβαλλοντικές. Έμαθα πως το να έχει από υγεία, αλλά και το πλανήτη περνάει από το καρκίνο μας στο σπίτι.
11: Άκουσα πως ένας κούκος την άνοιξη να φέρει δεν μπορεί.
12: Το φώναξα τους φίλους μου και γίνομαι πολύ.
13: Φτιάξαμε μια ομάδα σπουδαία και από τα μικρά μας σχολεία όλοι μαζί.
14: Μήνυμα στέλνουμε δυνατά να ακουστεί.
15: Είμαστε αρκετοί. Έλα και εσύ να γίνουμε πολύ. Να φυτέψουμε δέντρα παρά να καλλιεργήσουμε λαχανικά ωραία.
16: Έλα μαζί μας και εσύ να μάθεις να καταλαλώνει σωστά για τη δική σου υγεία και του πλανήτη φυσικά.
17: Να στέλνουμε την αγάπη μας όπου χρειαστεί,
18: προσφέροντας πακέτα γεμάτα χαρά σε μεγάλους και παιδιά. Αυτό οι μεγάλοι το λένε κοινωνική προσφορά και εμείς ξέρουμε να το κάνουμε καλά.
19: Είμαστε μια συμμαχία μοναδική. Έλα και εσύ μαζί για μια όμορφη
20: ESR
19: ζωή.
20: Live from Greece, this is European School Radio.
21: Πες μαγικό κήπο! Μπορώ να κουμπίζω λίγο στα πέταλά σου?
22: Φυσικά! Απαντάει η Μαργαρίτα στη δροσοσταλίδα.
23: Άλλωστε διψώ πολύ και θα ήθελα λίγο να δροσιστώ.
24: Τι ωραίο άρωμα, μπορώ να σε χαϊδέψω λιγάκι?
25: Μα κι εγώ δεν στο ζητούσα, γιατί θα ήθελα λίγη αστερόσκονη στα πέταλά μου.
26: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Του και βγαίνει Πασχαλίτσα. Βλέπω σε μαύρες βούλες σου σε βρήκα.
27: Και εκεί μια φανταστή ώρα, γατούλα σε βρήκα.
28: Μικρές φεγγαρακτίνες, ήρθε η ώρα να γυρίσετε πίσω. Σε λίγο ο ήλιος ανατέλει.
29: Ένα όμορφο νηπιάτικο σούρουπο στο μαγικό κήπο είχε στηθεί ένα πολύχρωμο μαγευτικό παιχνίδι.
30: Πηγολεμπίδες για σε μια πασχαλίτσες, φεγγαρακτίνες, μαργαρίτες, λαμπερά αστέρια ήταν όλα εκεί.
31: Παίζει μαγικό κήπο!
20: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
32: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι, η μικρή Ελένη, μαζί με τους γονείς της. Η Ελενίτσα δεν είχε αδέρφια και σαν μόνο παιδί που ήταν, οι γονείς της την είχαν κακομάθει. Της έκαναν όλα τα χατήρια και της έπαιρναν ό,τι ήθελε. Δεν ήξερε το όχι σαν απάντηση. Πάντα ήθελε να είναι το επίκεντρο και όλοι να ασχολούνται με αυτή. Έτσι λοιπόν τα χρόνια περνούσαν και η Ελένη έγινε μια όμορφη κοπέλα μεν, αλλά πολύ εγωίστρια. Δεν είχε μάθει βασικές έννοιες όπως οι λέξεις ενσυναίσθηση, σεβασμός και αποδοχή στη διαφορετικότητα. Η ιστορία όμως αυτή κρύβει πολλές εκπλήξεις και πολλά πρόκειται να αλλάξουν. Μέχρι το τέλος της ιστορίας, η Ελένη θα έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα ζωής που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία της και από εγωίστρια που είναι, θα γίνει ένα κορίτσι της προσφοράς και της αλληλεγγύης.
2: Μια συνηθισμένη μέρα λοιπόν, η Ελένη, έφηβη πια και μαθήτρια γυμνασίου, ξύπνησε να πάει στο σχολείο. Στο δρόμο για το σχολείο, η Ελένη, απορροφημένη καθώς ήταν και κοιτώντας το κινητό, δεν κοίταζε μπροστά της όπως έπρεπε και έπεσε πάνω σε έναν κύριο. Άρχισε να τη φωνάζει δυνατά, ζητώντας του το λόγο, παρόλο που εκείνη έφταιγε.
3: Μα καλά, δεν βλέπεις μπροστά σου.
2: Αυτό που δεν παρατήρησε όμως ήταν ότι ο κύριος αυτός ήταν τυφλός. Χωρίς καν να δώσει σημασία στο δικό μπαστούνι του και νευριασμένη όπως ήταν, συνέχισε στον δρόμο της μονολογώντας.
3: Δεν μας παρατάς κι εσύ.
1: Καθώς προχωρούσε, συνάντησε ένα κοριτσάκι σε ένα πυρικό καροτσάκι που είχε κολλήσει σε μία γούβα και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εφόσον δεν περνούσε κανένας άλλος περαστικός εκείνη την ώρα, ζήτησε τη βοήθεια της Ελένης. Αλλά η Ελένη το κοίταξε βαργιστημένα και το αγνόησε. Πιο πέρα, ένας κύριος την σταμάτησε, ζητώντας της το λόγο.
4: Μα καλά, δεν βοηθάς την κορίτσι που έχει κολλήσει.
1: Αλλά εκείνη δεν έδωσε καμία σημασία.
2: Έπειτα από λίγο έφτασε στο σχολείο της. Οι κολλητές της την περίμεναν στην είσοδο για να μπουν όλες μαζί μέσα. Η Ελένη και η παρέα της ήταν πολύ δημοφιλή στο σχολείο. Είχε βγει πρόεδρος του 15μελούς και φίλες της μέλη. Αλλά όλες ήταν τις ίδιες νοοτροπίες, εγωίστριες και αγενείς.
1: Καθώς προχωρούσαν στον διάδρομο, είδαν τον Σέρτζιο, έναν συμμαθητή της με κινητικά προβλήματα. Τάχα πήγαν να τον βοηθήσουν και να του πάρουν την τσάντα του στην τάξη. Ο Σέρτζιο χάρηκε πολύ που του μίλησε η πιο διάσημη κοπέλα του σχολείου και την ευχαρίστησε για την ευγενική χειρονομία. Όμως η Ελένη είχε άλλες ιδέες. Αφού πήρε την τσάντα, την έδωσε στις φίλες της και αυτές του έβγαλαν τα βιβλία, τα έριξαν κάτω και τον έσπρωξαν, γελώντας κοροϊδευτικά όλες μαζί. Συνέχισαν για την τάξη χωρίς κανένα δείγμα με τα μέλη.
2: Τα μαθήματα τελείωσαν και η Ελένη επιστρέφει στο σπίτι της το βράδυ εξουθενωμένη. Έπειτα από σχολείο, διάβασμα και φροντιστήριο. Μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, ξαπλώνει λίγο στο κρεβάτι της και αποκοιμιέται. Μετά από αυτόν τον ύπνο, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Της έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό, από αυτές που έζησε σήμερα. Όμως πολύ διαφορετικές. Τώρα που θα είναι στην αντιπρόκληση του ποταμού, θα μπει στη θέση του άλλου. Όλα θα αλλάξουν. Θα δει τα πράγματα διαφορετικά. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί το όνειρό της.
1: Στο όνειρό της η Ελένη δεν βλέπει. Είναι τυφλή. Καθώς προχωράει κανονικά στο πεζοδρόμιο Μέριμνη με τον μπαστόνι της πάνω στην ειδική σήμανση για τυφλούς, ένα αγόρι πέφτει πάνω της και αρχίζει να της φωνάζει.
4: Μα καλά, δεν βλέπεις που περπατάω. Τι είσαι, τυφλή?
1: Εκείνη τρομαγμένη και προσβεβλημένη βάζει κατευθείαν τα κλάματα, αλλά συνεχίζει τον δρόμο της αν ή μπορεί να κάνει κάτι. Το όνειρό είναι τόσο ζωντανό που η Ελένη το νιώθει σαν εφιάλτη και ο ύπνος της γίνεται πολύ ανήσυχος.
2: Στη συνέχεια του ονείρου, η Ελένη βλέπει τον εαυτό της σε ένα μπρικό καροτσάκι. Είναι στον δρόμο για το σχολείο, όταν ξαφνικά πέφτει σε μια μεγάλη γούβα. Δεν την πρόσεξε καθόλου. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά, αλλά δεν είναι κανείς εκεί για να την βοηθήσει. Μόνη και ανήμπορη, κολλημένη στη λακκούβα του δρόμου, βάζει και πάλι τα κλάματα. Κάποια στιγμή βλέπει έναν περαστικό, του ζητάει βοήθεια, αλλά αυτός αναγνωρεί.
3: Μπορείς να με βοηθήσεις.
2: Πόσο άσχημα ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Τα λόγια δεν μπορούσαν να περιγράψουν τα συναισθήματά της. Μόνη και αβοήθητη. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε ότι θα αργούσε στο σχολείο αν δεν έκανε κάτι. Βάζοντας λοιπόν περισσότερο κουράγιο, κατάφερε να βγάλει τη ρόδα από τη γούβα και συνέχισε τον δρόμο της.
1: Κάποια στιγμή φτάνει στο σχολείο.
3: Ήρθε η ανάπηρη.
5: Κοίτα πώς είναι.
1: Ακούει από τους συμμαθητές της. Βλέπετε, επειδή ήταν καθισμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, κανείς δεν ήθελε να κάνει παρέα μαζί της και όλοι την κορόιδευαν. Είχε πια συνηθίσει. Καθώς προχωρούσε τον διάδρομο, είδε μπροστά της τον Πέτρο με τους φίλους του. Ο Πέτρος ήταν ένα αγόρι από το σχολείο που της άρεσε πολύ. Ήταν πολύ όμορφος και όλα τα κορίτσια τον ήθελαν. Ήταν πολύ δημοφιλής. Είχε πολλούς φίλους και όλοι τον ήθελαν για παρέα. Όμως ήταν πλουσιόπαιδο και κακομαθημένο. Έκανε πάντα το μάγκα. Πήγε λοιπόν προς το μέρος της Ελένης και να της μιλήσει. Η Ελένη δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Θα άλλαζε σήμερα η μέρα της και από την άσχημη μέρα που ξεκίνησε θα καταλήγει στην πιο όμορφη μέρα της ζωής της.
2: Ο Πέτρος προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει, να της πάρει την τσάντα και να τη συνοδεύσει στην τάξη της. Η Ελένη πέταξε στα ουράνια. Η καρδιά της φτερουγούσε σαν τα λευκά περιστέρια στη θέα του φωτεινού ήλιου. Του έδωσε την τσάντα της χαρούμενη. Αλλά ο Πέτρος πήρε την τσάντα και την πέταξε σκουπίδια, κοροϊδεύοντας την Ελένη και γελώντας μαζί με τους φίλους του.
5: Σιγά μην ήθελα να κάνω παρέα με μία αναπηρία.
2: Έλεγε και ξαναέλεγε, καθώς απομακρυνόταν και πήγαινε στην τάξη του. Η καρδούλα της Ελένης είχε πια σπάσει σε χίλια κομμάτια και δεν άντυχε άλλο πόνο. Ξέσπασε σε λυγμούς. Και αυτό που την πλήγωνε περισσότερο ήταν ότι περίμενε λίγη καλοσύνη από τους ανθρώπους. Ότι είχε ελπίδα ότι κάποιος θα την αγαπήσει, παρόλο που ήταν διαφορετική. Οι λυγμοί από το κλάμα σε αυτόν τον εφιάλτη δεν είχαν τέλος. Ήταν τόσο έντονος ο πόνος που η Ελένη πετάχτηκε έντρομα.
1: Η Ελένη ξύπνασε τρομαγμένη και η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που ήταν σαν να ήθελε να βγει έξω από τα στήθη της και να φωνάξει βοήθεια. Και κάποιες μικρές σταγονίτες ακόμα έτρεχαν στα αναψοκοκκινισμένα μαγουλά της. Τα δάκρυα αυτά έβγαιναν από τα βάθη της καρδιάς της. Αυτό το όνειρο τη σημάδεψε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Ήταν τόσο ζωντανό. Εφιάλτης ήταν. Ή σημάδι για να αρχίσει να καταλαβαίνει πώς νιώθουν οι άλλοι.
3: Πώς είναι να είσαι διαφορετικός? Πόσο άσχημα τους αντιμετωπίζει η κοινωνία? Γιατί οι άνθρωποι γινόμαστε απάνθρωποι?
2: Πόσες ακόμα ερωτήσεις ήρθαν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό. Εκατομμύρια περνούσαν οι σκέψεις και τα γιατί. Και πόσες απαντήσεις τώρα πια ήξερε, ένιωθε, καταλάβαινε. Και όταν άρχισε να μπαίνει στη θέση του άλλου, όλα άλλαξαν. Και η καρδιά της είχε μεγαλώσει τόσο πολύ που χωρούσε όλο τον κόσμο.
1: Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Ξεκινάει καινούργια μέρα, αλλά το πρόγραμμα της Ελένης παραμένει ίδιο. Σχολείο, φίλοι, σπίτι. Όμως αυτή η μέρα είναι διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Είναι μια μέρα γεμάτη φως, μια μέρα γεμάτη αγάπη.
2: Στον δρόμο για το σχολείο, λοιπόν, η Ελένη, τραγουδώντας ένα τραγούδι, βλέπει έναν κύριο με ένα μπαστούνι. Τώρα κατάλαβε ότι είναι τυφλός και έτρεξε αμέσως να του βοηθήσει, χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Καθώς προχωρούσε, είδε ένα παιδί σε ένα πυρικό καροτσάκι που δεν μπορούσε να περάσει το πεζοδρόμιο. Κάποιος είχε παρκάρει το αμάξι του στην πάρα του πεζοδρομίου που κατεβαίνουν τα καροτσάκια και δεν μπορούσε να κατέβει το αμαξίδιο. Αυτή τη φορά όμως η Ελένη πήγε προς το μέρος του και το βοήθησε να κατέβει το πεζοδρόμιο. Η χαρά της εκείνη τη στιγμή ήταν απερίγραπτη.
3: Μα πόσο νόητη ήμουν που κοιτούσα μόνο τον εαυτό μου?
1: Μονολογούσε.
3: Έχανα τόση ευτυχία μέσα στον εγωκεντρισμό που ζούσα. Τι ωραίο που είναι να νοιάζεσαι για τους άλλους και να τους βοηθάς.
1: Ένιωθε τόσο όμορφα, σαν να είναι άλλος άνθρωπος.
2: Έφτιαξε στο σχολείο της χαμογελώντας. Οι φίλοι της την περίμεναν στην είσοδο, όπως κάθε μέρα. Καθώς προχώρησαν τον διάδρομο, συνάντησαν τον Σέρτζιο. Αυτή τη φορά όμως η Ελένη έτρεξε και πήρε την τσάντα του Σέρτζιο. Απορριμμένες οι φίλες της κοιταζόντουσαν και αναρωτιόνταν.
3: Μα τι στο καλό έπαθε σήμερα?
2: Ήξε. Όμως η Ελένη απτόητη συνέχισε και το βοήθησε να πάει στην τάξη του. Έκανε νόημα στις φίλες της να την ακολουθήσουν. Εκείνοι ακολούθησαν, μην μπορούντας να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορούσαν να την κοροϊδέψουν. Ήταν ο αρχηγός τους. Ζήτησε συγγνώμη από το Σέρτζιο για όλα τα άσχημα που του είχε κάνει και έτσι άρχισαν οι φίλες της να τη μιμούνται. Έπειτα από λίγο, όλες μαζί άρχισαν να κάνουν παρέα. Ο Σέρτζιο πια δεν ένιωθε διαφορετικός, αλλά ο ίδιος με τους άλλους. Η Ελένη του άλλαξε τη ζωή. Την κοίταξε με ένα βλέμμα βαθιάς ευγνωμοσύνης, ευχαριστώντας τη για αυτό το δώρο. Η Ελένη του χαμογέλασε και τον αγκάλιασε.
1: Αυτή η αγκαλιά έδωσε στην Ελένη να καταλάβει πως αν ο καθένας μπορεί να μπει στη θέση του άλλου, μόνο τότε ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Ότι ένας άνθρωπος αρκεί για να αλλάξει τα πράγματα. Ότι η καλοσύνη και η αγάπη μπορεί να μας επηρεάσει όλους. Ότι μια κίνηση αγάπης μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
2: Η Ελένη άλλαξε όχι επειδή κάποιος την τιμώρησε, αλλά επειδή ένιωσε. Αυτό λέγεται ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση σημαίνει να προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθει ο άλλος, ακόμα και αν δεν ζω ακριβώς αυτό που ζει. Τα άτομα με αναπηρία δεν χρειάζονται λύπηση. Χρειάζονται σεβασμό, αποδοχή και ισότιμη συμμετοχή. Και πολλές φορές μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει τεράστια
6: διαφορά. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: το πρώτο Λίκιο Βρυλισσιών παίρνει φέτος για πρώτη φορά μέρος στο European School Radio. Είμαστε οι Βρυλίσια Vibes. Έχουμε κάθε 15 μέρες από 10 έως 11 ώρα το βράδυ νέων μουσικών ακουσμάτων, αφιερωμάτων και συνεντεύξεων. Θα εγγυόμαστε μια μοναδική ακουστική εμπειρία που θα αποτελέσει κάτι το μοναδικό για εσάς και θα σας ψυχαγωγήσει. Δεχόμαστε σχόλια και μηνύματα για πιθανές προτάσεις τραγουδιών και αφιερωμάτων για μελλοντικές εκπομπές μας στο chat της εκπομπής μας. Τα άτομα που αποτελούν την ομάδα μας έχουν πολλά και διαφορετικά μουσικά γούστα. Κάτι που κάνει ιδιαίτερα αυτή την εκπομπή.
1: Το σχολείο που και είναι ένα μέρος όπου νιώθω χαρά και ασφάλεια. Κάθε μέρα το σχολείο μας έχει πολλά και χρήσιμα εργαστήρια που μας βοηθούν να μάθουμε πράγματα για τη ζωή του. Στο εργαστήριο μαγειρικής μαθαίνουμε να φτιάχνουμε απλά και νόστιμα φαγητά. Στο εργαστήριο πληροφορικής δουλεύουμε στους υπολογιστές, στα εικαστικά ζωγραφίζουμε και φτιάχνουμε κατασκευές. Ενώ στο εργαστήριο γεωπονίας ασχολιόμαστε με τα φυτά και τη φύση.
2: Θρύλη! Μύθι! Παραμύθι! Βόλτα σ' όλων!

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μην αγγίζετε, Νικηφόρος Βρετάκος.
4: Αφήστε αυτόν τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται, ανακυκλώνοντας το αύριο μέσα στις πηγές του, όπως τον καιρό που γεννήθηκα. Ως να αναδύεται κάθε πρωί, για πρώτη φορά, μέσα από τις ρόδινες γάζες της γένας του. Σβήστε στον ήλιο την κακή φωτιά. Μη μας σκοτώνετε.
5: Γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου. Νικηφόρος Βρετάκος. Μην με μαρτυρήσεις και προπαντός να μην του πεις πως με εγκατέλειψεν η ελπίδα. Καθώς κοιτάς τον ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τα άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμη πως ο κόσμος είναι όμορφος.
3: Στίχη, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.
6: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Διάλογος, μονόλογος και σιωπή. Της άγνωστης, ξεχασμένης στο πλάι θύμησης του ποια είμαι. Κι είμαστε. Τρέχω γιατί δεν αντέχω τις τύψεις. Σταματώ στον κρεμό, βλέπω κάτω. Παρατηρώ τις φλόγες. Κι εγώ είμαστε. Για όλα αυτά που κάναμε, αυτά που ξεχάσαμε να κάνουμε, για αυτά που παραμελήσαμε, σκοτώσαμε, κόψαμε, κάψαμε, θάψαμε. Κι εγώ είμαστε στον κόσμο που μας δώσατε, για τον κόσμο που θα παραδώσουμε εμείς. Χαμένοι στο διάλογο, μονόλογο της άσκοπης μας σκέψης. Φτιαγμένοι από ένα άφαντο Θεό. Ζητώντας ελεημοσύνη από τους αγγέλους. Στο έλεος της κόλασης. Για χάρη του παραδείσου. Καμένη. Χαμένη σε ένα εφιάλτη που δεν μπορώ να ξεφύγω. Δεν φοβάμαι όμως. Με τα δάκρυά μας θα σβήσουμε τις φλόγες. Θα πλημμυρίσουμε τον κόσμο γιατί η θάλασσα θέλει εκδίκηση. Σταματώ. Παίρνω ανάσα και εκπνέω. Ο αέρας μολυσμένος από το χρήμα και τη φιλοδοξία του ανθρώπου. Το φεγγάρι δεν αντέχει. Θέλει να φύγει, να ξεφύγει, να ξεσκάσει. Δεν μπορεί να μας βλέπει άλλο. Όμως εμείς ξέρουμε ότι ακόμη δεν έχουμε χάσει.
0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βενιζέλο. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Βενιζέλο. Doors open on the left.

0: Επιτέλους, καφές. Μαγιά, αν μέναμε άλλη μία ώρα στη βιβλιοθήκη, θα άρχιζα να μιλάω με τα αρχαία μάρμαρα.
1: Εντάξει, υπερβάλλεις. Αλλά έχεις δίκιο. Εδώ αέρας είναι άλλος. Δες έξω. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει το λεωφορείο, άλλοι βγαίνουν από το μετρό και εμείς εδώ με τα λάπτοπ προσπαθούμε να συνδέσουμε το 2026 με τον 4ο αιώνα.
0: Κοίτα αυτό το ψηφιακό σχεδιάγραμμα που κατέβασα. Είναι η τομή του εδάφους κάτω από τα πόδια μας, 15 μέτρα βάθος. Είναι σαν να βλέπεις τις στρώσεις μιας τούρτας, μόνο που κάθε στρώση είναι και ένας αιώνας ιστορίας.
1: Έρε να δω. Πραγματικά, Άλεξ, δες πόσο κοντά στην άσφαλτο ήταν ο Ντεκουμάνους Μάξιμους, η μνημιακή οδός των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Φαντάσου, μόλις λίγα μέτρα κάτω από το τραπέζι που καθόμαστε τώρα, περνούσε η καρδιά της αυτοκρατορίας.
0: Σκέφτομαι ότι για την εργασία μας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί όλο αυτό είναι βιωσιμότητα. Οι περισσότεροι στη τάξη νομίζουν ότι το περιβάλλον είναι μόνο τα δέντρα και ανακύκλωση πλαστικού.
1: Μα η πολιτιστική κληρονομιά είναι η απόλυτη πράσινη πρακτική. Αντί να ισοπεδώσεις το παρελθόν για να χτίσεις κάτι νέο, το ενσωματώνεις. Παίρνεις τη μνήμη, τη συντηρείς και της δίνεις μια ζωή. Αυτό είναι η κοινωνική βιωσιμότητα. Μια πόλη που δεν έχει μνήμη είναι μια πόλη αναλώσιμη χωρίς ρίζες.
0: Κοίτα εδώ τις λεπτομέρειες για τη μηχανική του έργου. Λέει ότι η ανασκαφή αποκάλυψε 3.500 τετραγωνικά μέτρα αρχαιοτήτων. 3.500! Φαντάζεσαι την ευθύνη να πρέπει να σηκώσεις έναν ολόκληρο μαρμάρινο δρόμο 1.700 ετών.
1: Και το πιο τρελό, να τον ξαναβάλεις στην ίδια θέση. Διάβασα ότι χρησιμοποίησαν ψηφιακή σάρωση ακριβίας και 3D μοντελοποίηση. Κάθε πλάκα, κάθε μικρή πέτρα είχε το δικό της κωδικό. Ήταν σαν ένα γιγάντιο παζλ. Αν έχανες ένα κομμάτι, έχανες ένα κομμάτι από το DNA της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στις φωτογραφίες είναι η αυλακώση στο μάρμαρο. Λένε ότι είναι από τις ρόδες των εμπορικών αμαξών, δηλαδή το logistics της εποχής. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ένας κόμβος.
1: Ναι, και το ότι επέλεξαν την επανατοποθέτηση, το in situ που λένε οι επιστήμονες, είναι η μεγαλύτερη νίκη για το αστικό περιβάλλον. Γιατί έτσι ο σταθμός δεν είναι ένα απλά κρύο μουσείο, αλλά ένα μέρος όπου η ιστορία δουλεύει ξανά. Το μετρό περνάει από κάτω, οι άνθρωποι περπατάνε από πάνω, η πόλη συνεχίζει να λειτουργεί πάνω στον ίδιο άξονα που χαράχτηκε αιώνες πριν.
0: Μάγια, δες απέναντι, πάνω από τον πεζεσταίνη. Βλέπεις εκείνα τα παράθυρα στους πάνω ρόφους των παλιών κτηρίων?
1: Ναι, φαίνονται κάτι φώτα που τρεμοπαίζουν.
0: Είναι εργαστήρια. Στις πηγές που βρήκαμε λέει ότι η περιοχή ονομαζόταν Χαλκία. Εκεί που είναι τώρα ο σταθμός υπήρχαν εργαστήρια μετάλλου και χρυσού, ήδη από τον 4ο και τον 6ο αιώνα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μαγικό. Αν βγούμε τώρα από το καφέ και περπατήσουμε 2 λεπτά προς την Παναγία Χαλκαίων, θα ακούσουμε τον ίδιο ήχο. Τον ήχο του σφυριού πάνω στο ασήμι και τον χρυσό.
0: Δηλαδή, η οικονομική δραστηριότητα της πόλης στο συγκεκριμένο σημείο δεν άλλαξε εδώ και 1500 χρόνια. Αυτό είναι ο ορισμός της ανθεκτικότητας. Μια πόλη που αντέχει επειδή ξέρει να κάνει καλά ένα πράγμα, να δημιουργεί.
1: Φαντάσου ένα τεχνίτη του 6ου αιώνα να έβλεπε ένα σημερινό χρυσοχό εκεί απέναντι. Θα αναγνώριζε τις κινήσεις του χεριού του. Θα αναγνώριζε τη φωτιά στο φλόγιστρο. Μπορεί να άλλαξαν οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι κυβερνήσεις, αλλά η φλόγα στο εργαστήριο έμεινε αναμένη. Αυτή είναι η ζώσα κληρονομιά. Δεν είναι μια πέτρα που έμεινε ακίνητη, αλλά μια κίνηση που δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Νομίζω ότι το έχω. Θα γράψω στην εργασία ότι η προστασία αυτού του σταθμού είναι μια πράξη περιβαλλοντική, γιατί περιβάλλον δεν είναι μόνο το πράσινο των δέντρων, αλλά και το χρώμα της ιστορίας μας.
1: Σωστά. Στην ουσία, το να κρατάς ζωντανό ένα τέτοιο μνημείο μέσα στην πόλη είναι η καλύτερη μορφή οικονομίας. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις για μια νέα ταυτότητα. Η ιστορία μας είναι ήδη εκεί, κάτω από τα πόδια μας. είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας.
0: Μάγια, κοίτα αυτή τη φωτογραφία από το τετράπυλο. Ήταν η μεγάλη πύλη που ένωνε τους δρόμους της πόλης. Σήμερα το μετρό είναι η νέα πύλη. Ενώνει τις γειτονιές, τους ανθρώπους, τις εποχές.
1: Είναι ωραίο που το λες έτσι. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι το σημείο που ο χρόνος σταματάει να είναι μια ευθεία γραμμή και γίνεται ένας κύκλος. Το χθες, το σήμερα και το αύριο, όλα σε μια αποβάθρα.
0: Μάγια, δεν πάμε σιγά σιγά. Η εργασία θα μας πάρει ώρες. Αλλά νομίζω έχουμε βγάλει κάτι καλό.
1: Πάμε. Κοίτα όμως, τώρα που το συζητήσαμε, όλη αυτή η κίνηση έξω μου φαίνεται πολύ διαφορετική.
0: Πώς δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ, σαν αυτό το unboxing που λέγαμε. Είναι σαν να ξεπακετάραμε την πόλη και τώρα δεν μπορώ να δω μόνο την άσφαλτο. Βλέπω όλα όσα κρύβονται από κάτω.
0: Ισχύει. Το timeline είναι εκεί. Είτε το κοιτάμε, είτε όχι. Περπατάμε πάνω του κάθε μέρα.
1: Αλέξ, βάλε το κινητό στην τσέπη και πάμε τώρα, να πάρουμε το μετρό.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Καλησπέρα από τα ραδιοκύματα και το δεύτερο λύκειο Ζακύνθου. Και φέτος θα σας κρατήσουμε συντροφιά με πολλές μουσικές και πολλές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Ελπίζουμε και φέτος να μας στηρίξετε. Και σας περιμένουμε όλους να συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio.
4: Το podcast παρακολουθείτε περιέχει συνταγές από το εργαστήριο μαγειρικής του ΕΕΚ Έδεσας.
5: Γεια σας φίλοι μου, είμαστε το
6: Ράδιο Περίθαρος
5: και γιορτάζουμε με όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
7: Είμαι το ραδιόφωνο σε συχνό.
8: Εγώ το ραδιόφωνο σε...

0: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
1: Στα πλαίσια των παρουσιάσεών μας στο Φεστιβάλ Ρητορικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 17 Μαΐου, προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε αποσπάσματα
2: από το βιβλίο της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Εμένα με νοιάζει» και της Μαρίας Φραγιά «Το αλφαβητάρι της φύσης».
1: Οι παρουσιάσεις έγιναν
2: στην κατηγορία «Εκφραστική ανάγνωση».
3: Το φθινόπωρο, λες και είχε ξεχάσει να έρθει στον Ανθόπυργο. Τα κυκλάμινα ολάνθιστα είχαν κάνει με ένα εξειδή το χώμα. Κανένα συννεφάκι στο γέλαστο ουρανό. Η θάλασσα, σαν να είχε ξεθαρέψει, σαν να είχε ξεγελαστεί, ζεσθενόταν ακίματι κάτω από το ξανθό ήλιο. Ξεγελάστηκε και ο Κυραλέκος, όπως τον ονόμαζαν τώρα τα παιδιά. Ξεγελάστηκε από αυτή την καλοσύνη. Πήρε τον πανιερό του, καβάλισε το ποδήλατο της κυρεφθενιάς και τράβηξε για να κολυμπήσει. Λάτρευε τη θάλασσα και τυχαιόταν ώσπου να κρυώσει για καλά ο καιρός. Ήταν έτοιμος να πάρει φόρα να κάνει βουτιά όταν... Η θάλασσα, όπως ερχόταν μαλακά και έγλυφε το βοτσαλάκι εκεί στα πόδια του, κουβαλούσε μαζί της και κάτι γλιώδες, κάτι βρώμικο. Δεν πίστεψε σε αυτό που ολοφάνερα έβλεπαν τα μάτια του ο Κυραλέκος. Γονάτισε. Έπιασε ένα βότσαλο. Το βότσαλο είχε χάσει τη λάμψη του. Τα χρώματα του ήταν μουντά. Είχε κάτι το... πεθαμένο το βότσαλο. Ρίγησε ο δάσκαλος. Δεν ήξερε αν ήταν κάτω από τη φθινοπορνή δροσιά ή αν... Η κρυάδα που ένιωσε ήταν από τη φοβερή σκέψη που πέρασε από το μυαλό του. Το εργοστάσιο, σκέφτηκε. Το εργοστάσιο μόλυνε την περιοχή. Απόβλητα είναι χυμένα εδώ. Τώρα δεν είχε πια καμιά διάθεση για μπάνια. Μηχανικά φόρεσε την μπλούζα του, έφερε μετά το βοτσαλάκι στη μύτη του. Μια ιδιαστική μυρωδιά του αναστάτωσε το στομάχι, του έφερε αναγούλα. Έπιασε άμμο στη χούφτα του. Και η άμμο δεν ήταν σημαίνια, μα κολούσε την παλάμη του. Τον γλίτσιασε. Θαρρείς πως καμπούριασε ξαφνικά ο Κυραλέκος. Θαρρείς. Και σε μια στιγμή γέρασε. Το εργοστάσιο είχε ανοίξει αγωγό κάπου τριγύρω και χύνει τα βρώμικα νερά του στη θάλασσα. Εδώ, σε αυτή τη μεριά που κολυμπούν παιδιά. Η σκέψη αυτή, η λέξη αυτή, τα παιδιά, ήταν το ευαίσθητο σημείο του δασκάλου. Χιλιάδες κουδουνάκια κουδούνισαν μέσα του. Κουδούνια κινδύνου. Βιαστικά τώρα, ντύθηκε σαν τρελός, ανέβηκε στο ποδήλατό του, τράβηξε για το χωριό. Έπρεπε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Έπρεπε.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια ξακουστή πολιτεία, ζούσε ένας ανόητος και περήφανος βασιλιάς. Ήταν αλήθεια πάρα πολύ πλούσιος. Ό,τι ζητούσε, μπορούσε να το αγοράσει αμέσως. Μια μέρα, πρωί-πρωί, μπήκε, αλαφιασμένος, στο δωμάτιο του βασιλιά, ο πρωθυπουργός του. «Μεγαλειότατε! Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά συμβαίνει κάτι τρομερό. Κάποιος έσπασε με τσεκούρι χθες το βράδυ όλα τα τεπόζιτα με το νερό και δεν υπάρχει σταγόνα σε όλο το παλάτι». Ο βασιλιάς πρόσταξε να φτιάξουν αμέσως καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγεμίσουν. Ύστερα χτύπησε τα χέρια του να του φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιμάγειρα. «Δεν έχω νερό, ούτε τα φρούτα σας να πλύνω, ούτε τα αγαπημένα σας βουτήματα να σας φτιάξω, αλλά ούτε και το μεσημεριανό σας φαγητό να μαγειρέψω». «Γρήγορα το μπάνιο μου», φώναξε θυμωμένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιθαλάμη Πόλου. «Δεν υπάρχει νερό, ούτε για να πληθείτε, ούτε για να λουστείτε». Πάνω στην ώρα, να και ο πρωθυπουργός. «Μεγαλειότατε, δυστυχώς, νερό δεν υπάρχει πουθενά. Στέρεψαν όλα τα πηγάδια, ξεράθηκαν όλες οι λίμνες και τα ποτάμια. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό σε ολόκληρο το βασίλειο. Στείλτε λοιπόν εμπόρους να μου αγοράσουν από τις γειτονικές χώρες. Πληρώνω όσο», απάντησε φουρκισμένος ο βασιλιάς. Έτσι και έγινε. Και για 2-3 εβδομάδες πλήρωνε ο βασιλιάς το νερό χρυσάφι. Μα ο λαός του διψούσε και πεινούσε και άρχισε να ξαγριώνεται. Κάποτε άδειασε και το βασιλικό θησαυροφυλάκιο και άρχισε το μεγάλο δράμα. Ο άλλοτε παντοδύναμος βασιλιάς τριγύριζε, άπλητος και βρωμερός, διψασμένος και νηστικός, μέσα σε ένα μαραμένο κήπο και ένα παλάτι που έζεχνε αποπνικτικά. Και μια νύχτα που έξω από το παλάτι είχε μαγευτεί ο λαός του και χτυπούσε αγριεμένες πόρτες ζητώντας εκδίκηση, καθώς ψινόταν στον πυρετό, σιγοψιθύρισε. Έπρεπε να το ξέρω πως όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να αγοράσουν τους πραγματικούς θησαυρούς που η φύση δίνει δωρεάν σε όλα τα πλάσματά της. Και ξεψύχησε. Ενώ την ίδια στιγμή μία απαλή βροχούλα άρχισε να βλακώνει τα παράθυρά του.
0: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
5: Είσαι ψηλά, ακούεις καλά.
6: Ορεινά FM.
7: Hi everyone, you're listening to Ορεινά FM, the radio station of Palaihori Primary School. And this is our show. Read it, review it, radio it.
8: We do all the hard work of reading and reviewing children's books so that you can choose your next favorite one to read.
9: Today, we are reviewing Fantastic Mr. Fox by Roald Dahl. I don't know if you heard this title before. It's a famous children's book, first published in 1970. It is not a very long book, but it is full of excitement from the beginning to end.
10: The story is about a fox who steals food from three mean farmers to feed his family. The farmers try everything they can do to catch him, but Mr. Fox seems to be always one step ahead.
8: So I know people usually say, don't judge a book by its cover. But in this case, the cover has a lot to say about why someone should pick up Fantastic Mr. Fox. The book is written by Roald Dahl, the British author who has been called one of the greatest storytellers for children of the 20th century. You've probably heard of other popular titles by this author, such as Charlie and the Chocolate Factory and Matilda. On the cover, you can also read the name of the illustrator, Quentin Blake, who won the International Hans Christian Andersen Award in 2002 for his work as a children's illustrator. Moreover, our paperback edition is published by Penguin, one of the largest and most important publishing houses in the world. As for the blurb, this is short, exciting, and interesting. It introduces the main character,

0: πιστεύετε στα υπερφυσικά φαινόμενα? Ακούστε μια ιστορία που ίσως είναι αληθινή.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση 16 χωρίς Μαρκέλας, που μάρτυρες λένε ότι βρισκόταν με την παρέα της σε ένα κατελημένο κτίριο της περιοχής της Σπάρνηθας. Τα παιδιά πήγαν εκεί με σκοπό να επικοινωνήσουν με πνεύματα, με τη χρήση ενός Ouija board. Πάμε να μιλήσουμε με ένα από τα παιδιά της παρέας. Μπορείς να μας περιγράψεις τι συνέβη εκείνη τη νύχτα?
2: Όλα ξεκίνησαν από μια παρόρμηση που ήταν ιδέα της φίλης μας. Είχαμε ακούσει ότι αυτό το κτίριο, το παλιό σανατόριο, ήταν στοιχειωμένο και θεωρήσαμε ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να επικοινωνήσουμε με πνεύματα. Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη τη νύχτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι όταν έζησαν τα κεριά και ανάψαμε τους φακούς, η Μαρκέλα είχε ήδη εξαφανιστεί.
3: Ρε παιδιά, σοβαρά τα πιστεύετε αυτά?
4: Εγώ ναι.
3: Να σου πω, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια.
5: Μισό-μισό, το έχω ξαναζήσει αυτό.
6: Μα τι λες, είναι αυτό δυνατόν?
4: Κι όμως είναι, λέγεται ντεζαβού.
6: Και τι είναι αυτό το ντεζαβού?
4: Το ντεζαβού είναι μια ψευδαίσθηση του εγκεφάλου. Συμβαίνει όταν ένα άτομο βιώνει κάτι στο παρόν που νομίζει ότι έχει επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο στο παρελθόν.
6: Α, κατάλαβα. Πάμε τώρα πίσω στο θέμα μας.
5: Το θέμα μας?
6: Όλα αυτά τα υπερφυσικά φαινόμενα.
5: Υπερφυσικό φαινόμενο.
4: Είναι μια εμπειρία ή ένα γεγονός που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους νόμους της φυσικής, τις γνώσεις που διαθέτουμε και γενικά με τη λογική. Έτσι, οι άνθρωποι συχνά το συνδέουν με το ανεξήγητο και το μεταφυσικό.
5: Και για πείτε καμιά ιστορία σε σχέση με υπερφυσικά φαινόμενα.
7: Έχω ακούσει μια ιστορία. Να σας την πω?
8: Ναι, για πες.
7: Λοιπόν, μετά το τσουνάμι του 2011 στην Ιαπωνία, πολλοί ταξιτζίδες ανέφεραν ότι οι επιβάτες τους ζητούσαν να τους πάνε σε σπίτια που είχαν καταστραφεί. Και όταν έφταναν, οι επιβάτες είχαν εξαφανιστεί. Η ιστορία έγινε τόσο γνωστή που φανταστείτε ότι παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ The Ghost of Tohoku.
9: Α, έχω κι εγώ ακούσει μια ιστορία.
8: Τέλεια. Πες την μας.
9: Λοιπόν, προσέξτε. Έχει να κάνει με τους λεγόμενους δρασουλίτες. Οι δρασουλίτες είναι ένα περίεργο φαινόμενο που εμφανίζεται στο Φραγκοκάστελο στην Κρήτη. Λένε πως νωρίς το πρωί φαίνονται σκιές ανθρώπων, σαν πολεμιστές, να περπατάνε σιωπηλά στη θάλασσα. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι φαντάσματα από μια παλιά μάχη, ενώ άλλοι λένε ότι είναι απλά μια οπτική ψευδαίσθηση. Όπως και να έχει, είναι κάτι πολύ μυστηριώδες.
3: Παρόλο που δεν τα πιστεύω αυτά, μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα.
4: Παιδιά, εγώ σκέφτομαι ακόμα τη Μαρκέλα. Δεν σε προβληματίζει αν το σανατόριο είναι όντως στοιχειωμένο? Σκεφτείτε ότι βρίσκεται στην περιοχή μας.
7: Ναι, έχουν πραγματικοστεί πολλά γι' αυτό. Για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο γνωστούς στοιχειωμένους χώρους στην Ελλάδα. Όπως και το νεκρομαντίο του Αχέρντα ή το κάστρο του Φρατζή. Πολλοί επισκέπτες αναφέρουν βήματα, ψιθύρους, ξαφνικές πτώσεις αντικειμένων και μία αίσθηση ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Η ιστορία του ως νοσοκομείο για φηματικούς έχει ενισχύσει τους θρύλους γύρω από το χώρο.
8: Δηλαδή αυτό βρίσκεται έξω από την Αθήνα, ε! Ανατριχιαστικό!
3: Εγώ όλα αυτά τα βλέπω συνέχεια στις ταινίες.
6: Τι λέτε, βρε, ποιος κάθεται να δει θρίλερ?
8: Όποιος δεν είναι ξενερωτός σαν εσένα.
3: Αντικειμενικά τώρα, υπάρχουν πετυχημένες ταινίες τρόμου όπως το Paranormal Activity που είναι πολύ διάσημο, αλλά και το The Blair Witch Project που για πολλά χρόνια λέγανε ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
6: Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στις ειδήσεις.
8: Ωραία, ας δούμε ποιος έχει δίκιο.
9: Τι εννοείς?
8: Πάμε στο σανατόριο να παίξουμε αυτό το Ouija board για να δεις ότι όντως κάτι περίεργο συμβαίνει.
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε.
8: Α, τώρα φοβάσαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι πράγματα που δεν έχω δει. Και θα σας το αποδείξω. Πάμε αν θέλετε.
7: Σίγουρα, νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο. Έλα μωρέ, όλοι οι έφηβοι τα κάνουν αυτά.
8: Και καταλήγουν όλοι να εξαφανίζονται. Σιγά μην είμαστε μία από τις χίλιες περιπτώσεις.
6: Πού θα βρούμε Ouija board?
8: Έχει ο αδελφός μου, πάω να το πάρω.
9: Ωραία.
10: 2 hours later.
9: Επιτέλους ήρθες.
8: Δεν φταίω εγώ, η μαμά μου με έβαλε να μαζέψω το δωμάτιό μου.
9: Μήπως έβαλε να πιείς και το γαλατάκι σου?
4: Άντε, κόψε τις βλακίες τώρα, ας ξεκινήσουμε. Αρχίζει να νυχτώνει.
8: Ναι, και εγώ δεν θέλω να πάρουν χαμπάρι οι γονείς μας ότι λείπουμε.
7: Γιατί δεν πάμε από το δρόμο?
9: Γιατί είναι πιο μακριά. Δεν θα πεθάνω εγώ στο περπάτημα για να παίξω παιχνίδια με φαντάσματα.
7: Ξέρεις πως το φωνάζουν αυτό το δάσος?
9: Όχι, θα έπρεπε.
7: Ξέρω εγώ, ναι! Το φωνάζουν
5: Το δάσος των ψυχών!
7: Α, μήπως να το αφήσουμε καλύτερα. Ας γυρίσουμε σπίτι.
3: Αφήστε τις βλακίες και προχωρήστε. Το δάσος των ψυχών. Άκου εκεί όνομα. Απορώ ποιος καμένος σκέφτηκε.
1: Παιδιά, τι έγινε. Έχει νεκροταφείο εδώ πέρα και οι τάφοι έχουν κάτι περίεργα κουδουνάκια.
7: Τι ήταν αυτό?
5: Ηρεμήστε! Εγώ πάτησα ένα ξύλο.
7: Α, καλά! Ό,τι να είναι.
1: Τελικά τα κουδουνάκια γιατί υπάρχουν?
4: Τέτοια κουδουνάκια υπήρχαν στους τάφους στα παλιά νεκροταφεία. Τα έβαζαν σε περίπτωση που έθαβαν κάποιον ζωντανό κατά λάθος.
7: Άρα πρέπει να υπάρχει χρόνια αυτό εδώ, ε?
4: Λογικά ναι.
5: Τα ακούσαμε όλοι αυτό, έτσι?
7: Ναι!
5: Πώς γίνεται να χτύπησε κουδουνάκι? Πώς είναι δυνατόν?
7: Ηρεμήστε ρε παιδιά, ο αέρας θα ήταν.
5: Ποιος αέρας? Δεν φυσάει καθόλου!
11: Τρέξτε!
1: Τώρα καταλαβαίνω γιατί λέγεται ότι τα νεκροταφεία είναι στοιχειωμένα.
7: Περίεργο πάντως αυτά με τα καμπανάκια. Είσαι σίγουρη ότι ισχύει?
12: Ναι, ισχύει. Το έχω διαβάσει και εγώ σε ένα site που έλεγε το 18ο με 19ο αιώνα. Υπήρχαν αυτά τα κουδουνάκια για ασφάλεια, προς αποφυγή της ζωντανής ταφής.
3: Από εκεί βγαίνει και η αγγλική έκφραση Saved by the Bell.
4: Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν πολλοί μύθοι για ζωντανούς νεκρούς, φαντάσματα και βαμπύρ. Έτσι ξεκίνησαν όλα.
5: Δηλαδή μου λες ότι μόλις άκουσα καμπανάκια που μπορεί να χτύπησε ένα φάντασμα, ένα βαμπύρ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο?
4: Παιδιά, ηρεμήστε. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη περίσταση, δεν θα φοβόμασταν τόσο. Απλά με τις ιστορίες που ακούμε, έχουμε συνδέσει τα καμπανάκια με νεκρούς και άλλα ανεξήγητα πράγματα. Είναι κι αυτό ένα παιχνίδι του εγκεφάλου.
5: Εγώ ξέρω ότι εμείς ήρθαμε να καλέσουμε πνεύματα και τελικά μας βρήκαν αυτά.
3: Ελάτε, αφήστε τώρα αυτά. Προχωρήστε, σχεδόν φτάσαμε.
10: A few moments later.
9: Ουφ, επιτέλους φτάσαμε.
7: Νιώθω ήδη περίεργο εδώ πέρα.
9: Περίεργο μου λες. Εγώ δεν νιώθω τίποτα πέρα από τον πόνο στα πόδια μου από το περπάτημα.
4: Όπα, τι είναι αυτό μου λέτε?
1: Λέτε να είναι το παπούτσι αυτής που εξαφανίστηκε?
5: Ξεκολλάτε τώρα, έχω αρχίσει αλήθεια και τρομάζω.
7: Όταν έλεγα εγώ να γυρίσουμε σπίτια μας δεν θέλατε.
3: Σκεφτείτε θετικά. Όσο εξελίσσεται η επιστήμη, τα περισσότερα και καλά υπερφυσικά φαινόμενα έχουν εξηγηθεί. Παλιά οι άνθρωποι, όταν δεν μπορούσαν να εξηγήσουν κάτι, το έρευναν στα μεταφυσικά και τέτοια. Γι' αυτό σας λέω κι εγώ ότι δεν ισχύουν αυτά.
4: Ναι, αλλά πολλά από αυτά δεν έχουν εξηγηθεί, όπως η τηλεκίνηση ή η τηλεπάθεια. Ακούμε καθημερινά ιστορίες με ανεξήγητα πράγματα, οπότε δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ με την επιστήμη αυτή τη στιγμή.
1: Άντε, τελειώνετε τώρα, πάμε μέσα.
5: Πώς είναι έτσι εδώ μέσα? Νιώθω κάτι να με παρακολουθεί.
7: Κι εγώ με το που μπήκα μέσα, ένιωσα μια περίεργη ενέργεια.
1: Αφήστε τα αυτά. Πείτε πού θέλετε να κάτσουμε.
3: Κάτσε, μην πιάσεις. Πάμε να γυρίσουμε λίγο τους ρόφους να δούμε τι γίνεται.
12: Ναι, αφού ήρθαμε που ήρθαμε, ας εξερευνήσουμε λίγο τριγύρω.
3: Ωραία, πάμε πάνω πρώτα.
5: Δεν έρχομαι. Αν θες πήγαινε εσύ.
3: Καλά πάω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
5: Τι έπαθες, Ορέστη, γιατί τρέχεις?
3: Δεν θέλω να το συζητήσω, τώρα απλά πάμε να φύγουμε.
12: Ωραία, απλά πάμε κάτω τότε.
1: Ας ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το μέρος.
4: Σωστά, κοντεύουν μεσάνυχτα.
10: A few moments later.
4: Ωραία, δύο τελευταία κεριά έμειναν.
5: Παιδιά, φοβάμαι. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα μα το κάνουμε.
3: Κι εγώ αρχίζω να το θεωρώ χαζομάρα.
7: Μπα, εσύ δεν είσαι που δεν φοβόσουν καθόλου?
3: Εγώ, αλλά αρχίζει να γίνεται τρομακτικό.
4: Μας δουλεύεις έτσι. Πραγματικά, αν δεν ήσουν εσύ ο και καλά ατρόμητος, δεν θα είχαμε έρθει καν μέχρι εδώ.
3: Καλά, ηρεμήστε. Δεν είναι ότι φοβάμαι. Απλά ανατρίχιασα λίγο.
4: Ωραία, άρα το κάνουμε.
5: Ας πάει και το παλιάμπελο.
7: Μία ψυχή που είναι να βγει, ας βγει.
3: Δεν με καθησυχάζεται καθόλου.
4: Λοιπόν, ας συγκεντρωθούμε.
12: Ποιο πνεύμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας?
11: Μαρκέλα.
12: Μαρκέλα!
5: Το όνομα της 16χρονης που χάθηκε! Παιδιά! Βγάλτε τους φακούς, γρήγορα!
7: Παιδιά, κάποιος λείπει.
3: Είναι πίσω σου!
7: Όχι, χάθηκε!
0: Λοιπόν, τι λέτε, πιστεύετε τελικά? Μήπως να τον ανακαλύψετε και εσείς μόνοι σας? Προσοχή όμως, η περιέργεια σκότσε τη γάτα. Τη Μαρκέλα όμως...
13: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
14: Με τα μάτια των bon journalism, της ερευνητικής ομάδας που ψάχνει τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio της bon journalism.
11: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις the catchy tunes.
15: Η ραδιοφωνική ομάδα MFD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας ανοίγει τα μικρόφωνά της και σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στην αγάπη και τη φιλία.
16: Μια εκπομπή γεμάτη συναισθήματα και μουσικές αφιερωμένες από τους μαθητές του σχολείου μας. Αφιερώσεις για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, για εκείνους που τους κάνουν χαρούμενους, που τους βγάζουν από τη στεναχώρια, που τους δίνουν φως στο σκοτάδι τους και γεμίζουν τις καρδιές τους όμορφα συναισθήματα.
15: Συντονιστείτε μαζί μας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στις 8 το βράδυ.
13: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
7: Στα πλαίσια των παρουσιάσεών μας στο Φεστιβάλ Ρητορικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 17 Μαΐου, προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε αποσπάσματα
8: από το βιβλίο της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Εμένα με νοιάζει» και της Μαρίας Φραγιά «Του Αλφαβητάρι της Φύσης».
7: Οι παρουσιάσεις έγιναν στην
8: κατηγορία «Εκφραστική Ανάγνωση».
9: Το φθινόπωρο, λες και είχε ξεχάσει να έρθει στον Ανθόπυργο. Τα κυκλάμινα ολάνθιστα είχαν κάνει με ανεξιδί το χώμα. Κανένα συννεφάκι στο γελαστό ουρανό. Η θάλασσα, σαν να είχε ξεθαρέψει, σαν να είχε ξεγελαστεί, ζεσθενόταν ακίμαντη κάτω από το ξανθό ήλιο. Ξεγελάστηκε και ο Κυραλέκος, όπως τον ονόμαζαν τώρα τα παιδιά. Ξεγελάστηκε από αυτή την καλοσύνη. Πήρε τον μπανιερό του, καβάλισε το ποδήλατο της κυρεφθενιάς και τράβηξε για να κολυμπήσει. Λάτρευε τη θάλασσα και τυχαιόταν ώσπου να κρυώσει για καλά ο καιρός. Ήταν έτοιμος να πάρει φόρα να κάνει βουτιά όταν... Η θάλασσα, όπως ερχόταν μαλακά και έγλυφε τα βοτσαλάκια εκεί στα πόδια του, κουβαλούσε μαζί της και κάτι γλιώδες, κάτι βρώμικο. Δεν πίστεψε σε αυτό που ολοφάνερα έβλεπαν τα μάτια του ο Κυραλέκος. Γονάτισε. Έπιασε ένα βότσαλο. Το βότσαλο είχε χάσει τη λάμψη του. Τα χρώματα του ήταν μουντά. Είχε κάτι το... πεθαμένο το βότσαλο. Ρίγησε ο δάσκαλος. Δεν ήξερε αν ήταν κάτι από τη φθινοπορνή δροσιά ή αν... Η κρυάδα που ένιωσε ήταν από τη φοβερή σκέψη που πέρασε από το μυαλό του. Το εργοστάσιο, σκέφτηκε. Το εργοστάσιο μόλυνε την περιοχή. Απόβλητα είναι χυμένα εδώ. Τώρα δεν είχε πια καμιά διάθεση για μπάνιο. Μηχανικά φόρεσε την μπλούζα του, έφερε μετά το βοτσαλάκι στη μύτη του. Μια ιδιαστική μυρωδιά του ανέστατα στο στομάχι, του έφερε αναγούλα. Έπιασε άμμο στη χούφτα του. Και η άμμο δεν ήταν σημαίνια, μα κολούσε την παλάμη του. Τον γλίτσιασε. Θαρρείς πως καμπούριασε ξαφνικά ο Κυραλέκος. Θαρρείς. Και σε μια στιγμή γέρασε. Το εργοστάσιο είχε ανοίξει αγωγό κάπου τριγύρω και χύνει τα βρώμικα νερά του στη θάλασσα. Εδώ, σε αυτή τη μεριά που κολυμπούν παιδιά. Η σκέψη αυτή, η λέξη αυτή, τα παιδιά, ήταν το ευαίσθητο σημείο του δασκάλου. Χιλιάδες κουδουνάκια κουδούνισαν μέσα του. Κουδούνια κινδύνου. Βιαστικά τώρα, ντύθηκε σαν τρελός, ανέβηκε στο ποδήλατό του, τράβηξε για το χωριό. Έπρεπε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Έπρεπε.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια ξακουστή πολιτεία, ζούσε ένας ανόητος και περήφανος βασιλιάς. Ήταν αλήθεια πάρα πολύ πλούσιος. Ό,τι ζητούσε, μπορούσε να το αγοράσει αμέσως. Μια μέρα, πρωί-πρωί, μπήκε, αλαφιασμένος, στο δωμάτιο του βασιλιά, ο πρωθυπουργός του. «Μεγαλειότατε! Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά συμβαίνει κάτι τρομερό. Κάποιος έσπασε με τσεκούρι χθες το βράδυ όλα τα τεπόζιτα με το νερό και δεν υπάρχει σταγόνα σε όλο το παλάτι». Ο βασιλιάς πρόσταξε να φτιάξουν αμέσως καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγεμίσουν. Ύστερα χτύπησε τα χέρια του να του φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιμάγειρα. «Δεν έχω νερό, ούτε τα φρούτα σας να πλύνω, ούτε τα αγαπημένα σας βουτήματα να σας φτιάξω, αλλά ούτε και το μεσημεριανό σου φαγητό να μαγειρέψω. Γρήγορα το μπάνιο μου», φώναξε θυμωμένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιθαλάμη Πόλου. «Δεν υπάρχει νερό, ούτε για να πληθείτε, ούτε για να λουστείτε». Πάνω στην ώρα, να και ο πρωθυπουργός. «Μεγαλειότατε, δυστυχώς, νερό δεν υπάρχει πουθενά. Στέρεψαν όλα τα πηγάδια, ξεράθηκαν όλες οι λίμνες και τα ποτάμια. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό σε ολόκληρο το βασίλειο. Στείλτε λοιπόν εμπόρους να μ' αγοράσουν από τις γειτονικές χώρες. Πληρώνω όσο, απάντησε φουρκισμένος ο βασιλιάς. Έτσι και έγινε. Και για 2-3 εβδομάδες πλήρωνε ο βασιλιάς το νερό χρυσάφι. Μα ο λαός του διψούσε και πεινούσε και άρχισε να ξαγριώνεται. Κάποτε άδειασε και το βασιλικό θησαυροφυλάκιο και άρχισε το μεγάλο δράμα. Ο άλλοτε παντοδύναμος βασιλιάς τριγύριζε άπλητος και βρωμερός, διψασμένος και νηστικός, μέσα σε ένα μαραμένο κήπο και ένα παλάτι που έζεχνε από πνιγτικά. Και μια νύχτα που έξω από το παλάτι είχε μαγευτεί ο λαός του και χτυπούσε αγριεμένες πόρτες ζητώντας εκδίκηση, καθώς ψινόταν στον πυρετό, σιγοψιθύρισε. Έπρεπε να το ξέρω πως όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να αγοράσουν τους πραγματικούς θησαυρούς που η φύση δίνει δωρεάν σε όλα τα πλάσματά της. Και ξεψύχησε. Ενώ την ίδια στιγμή μία απαλή βροχούλα άρχισε να βλακώνει τα παράθυρά του.
6: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
2: Είσαι ψηλά, ακούεις καλά.
3: Ορεινά FM.
11: Hi everyone, you're listening to Ορεινά FM, the radio station of Palaihori Primary School. And this is our show. Read it, review it, radio it.
12: We do all the hard work of reading and reviewing children's books so that you can choose your next favorite one to read.
13: Today, we are reviewing Fantastic Mr. Fox by Roald Dahl. I don't know if you heard this title before. It's a famous children's book, first published in 1970. It is not a very long book, but it is full of excitement from the beginning to end.
14: The story is about a fox who steals food from three mean farmers to feed his family. The farmers try everything they can do to catch him, but Mr. Fox seems to be always one step ahead.
12: So I know people usually say don't judge a book by its cover, but in this case, the cover has a lot to say about why someone should pick up Fantastic Mr. Fox. The book is written by Roald Dahl, the British author who has been called one of the greatest storytellers for children of the 20th century. You've probably heard of other popular titles by this author, such as Charlie and the Chocolate Factory and Matilda. On the cover, you can also read the name of the illustrator, Quentin Blake, who won the International Hans Christian Andersen Award in 2002 for his work as a children's illustrator. Moreover, our paperback edition is published by Penguin, one of the largest and most important publishing houses in the world. As for the blurb, this is short, exciting, and interesting. It introduces the main character, Mr. Fox, and the three farmers, without giving away too much of the story. It creates suspense about whether Mr. Fox will escape or be caught. This makes readers curious to find out what happens next. The blurb, along with the bright colors and the playful font on the cover, shows that the story will be funny and adventurous. It presents the main problem. The farmers want to catch Mr. Fox, which helps readers understand what the book is about and make them want to read it.
13: Now, let's move on to the story, which begins by introducing three horrible farmers. Bogies and Boons and Bean, one fat, one short, and one lean. Bogies is very fat and eats lots of chicken. Boons is short and eats goose livers and donuts. Bean is thin and drinks strong cider. They are all mean and greedy. Mr. Fox lives underground with Mrs. Fox and their four small foxes. Every night, Mr. Fox sneaks out to steal food from the farmers, so his family won't be hungry. But one night, The farmers are waiting outside with guns. They shoot at him and hit his tail. Reading from the book, the bullet hit him in the tail and knocked it off. Mr. Fox escapes, but the farmers are very angry. They try to dig him out of his hole using shovels and huge machines. The Fox family hides underground. The farmers wait outside, hoping the foxes will come out when they are hungry. Days pass. The foxes are starving, and Mrs. Fox worries about her husband and their children. But Mr. Fox has a clever idea. Instead of digging up, he digs sideways straight into the farmers' farms. He steals chicken, ducks, geese, and cider. He also meets other animals underground who are hungry. Mr. Fox shares the food with everyone. At the end, all the animals have a big feast underground, while the three farmers are still waiting outside the empty hole. We understand that the farmers never catch Mr. Fox.
14: Now let's take a close look at the main characters, Mr. Fox and the three farmers. Mr. Fox is clearly the center hero of the story. He is clever, brave, and confident. He lives in a hole under a tree with Mrs. Fox and their four small foxes. Every night he goes out to steal food from the three farmers so that his family will not go hungry. At the beginning of the story, Mrs. Fox worries about him because it is dangerous. But Mr. Fox says, "My darling, I can smell the goose a mile away." This shows that he believes he is smarter than the farmers and not afraid of them. Even after the farmers shoot at him and he loses his tail, Mr. Fox does not give up. He stays calm and begins to think of a new plan. This shows that he is brave. One of the most famous line in the book is when he said, "I'm a fantastic fox." This shows that he believes in himself. He knows he's clever and he proves it by digging sideways into the farmer's farm instead of going up where they're waiting for him. Another thing we like about Mr. Fox is that he's generous. When he finds food, he shares it with the other animals who are starving. He does not keep everything for himself. This shows that he is kind and a good leader.
15: The three farmers are the bad characters of the story. Bogis is very fat because he eats three boiled chickens every day. Boons is short and round and he eats goose livers and donuts. Bean is tall and thin because he drinks strong cider all the time. They are all very different in appearance, but they are the same one in important way. They are all mean. The book describes them like this. These three men were about as nasty and mean as any man you could meet. This tells us that they are cruel and unpleasant to people. They do not feel sorry for Mr. Fox or his family who are starving. Each farmer also has a bad temper. They get very angry when Mr. Fox steals from them. Instead of trying to protect their farms in a smarter way, they decide to use violence. They hide with guns and shoot at Mr. Fox. When that does not work, they use huge digging machines to destroy his home. They do not care if they ruin the hill or hurt other animals. The farmers are also very stubborn. Once they decide to catch Mr. Fox, they don't stop. At the end of the story, they are still sitting outside the hall, waiting for Mr. Fox to come out. But he is already safe underground. This makes them look silly. Another important thing about the farmers is that they are greedy. They have large farms and plenty of food, but they cannot start losing even a few chickens or ducks. They care more about revenge than about being fair.

0: ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου, εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται, αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS, αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.
8: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Καλησπέρα στη πιο κεφάτη παρέα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.
10: Είμαστε οι 18 μαθητές του Σίγμα Τάφελ.
11: Από το Δημοτικό Σχολείο Γαράτης της Χαλκιδικής.
9: Βρισκόμαστε στην παρέα σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά με τα νέα από το έργο μας με θέμα.
12: Ενδυναμώνοντας τα παιδιά, αντιμετωπίζουμε το σχολικό εκφοβισμό.
9: Αυτή τη χρονιά, στα πλαίσια του έργου μας, θα γνωρίσουμε τη μοναδικότητά μας.
12: Θα ασχοληθούμε επίσης με τα όρια που όλοι πρέπει να βάζουμε στους εαυτούς μας.
10: Αλλά και στους άλλους.
12: Θα κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα και τον ρατσισμό.
13: Θα ασχοληθούμε ακόμα και με το σχολικό εκφοβισμό.
14: Θα μάθουμε τέλος τρόπους, στρατηγικές διαχειρίσεις των συγκρούσεων.
15: Τις κοινές αυτές δράσεις

0: γνωρίζουμε ότι σχολικό εκπαιδευτικό είναι ένα θέμα που ασχολεί ιδιαίτερα του νέου σήμερα, αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ευχή μας!
1: Ας ταξιδέψουμε όλες τις θάλασσες της γνώσης του εαυτού μας.
2: Ας περιποιηθούμε σε ενδιαφέροντα άρθρα στα λιμάνια του Σέρου.
3: Του μπορώ, τον ορί.
4: Καλό μας ταξίδι!
5: Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat. No.
6: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
7: στη γειτονιά
6: και στο διαδίκτυο.
8: Δεν έχουν όλες σουβά.
6: Κάποιες έχουν προφίλ.
9: Το κάθε κάνει μιάου.
7: Το 10ο γελ παρουσιάζει
6: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
8: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
6: Γιατί στο ίντερνετ
7: δεν είναι όλα όπως φαίνεται.
10: Θρύλι.
11: Μύθι.
10: Παραμύθι. Βόλτα σε όλων των πλανήτων.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?

0: από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το ταξίδι μας στις αξίες της Ευρώπης.
2: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας.
3: Θα μιλαστούμε μαζί σας.
4: Ένα ταξίδι στις αξίες της Ευρώπης.
5: Σε αυτό το ταξίδι δεν πήγαμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη ήρθε σε εμάς.

0: σχολείο μας υποδεχτήκαμε τις δασκάλες από το Κάουνας της Λιθουανίας.
1: Sveiki! Mes džiaugiamės, kad esame jūsų panoramos darželyje. Draugaujame su jumis jau 4 metus. Didžiuojamės mūsų draugyste ir vertinga patirtimi.
2: Iki kitų sėkmingų susitikimų.
3: Δεν καταλάβαμε όλες τις λέξεις, αλλά είδαμε το χαμόγελό του.
4: Και νιώσαμε ότι είμαστε φίλοι.
5: Φιλία, η πρώτη αξία που ανακαλύψαμε.
6: Η φιλία είναι μικρή λέξη με μεγάλη αξία.
5: Που μας ενώνει όλους και ας μη μιλάμε την ίδια γλώσσα.
7: Στην τάξη μας περπατήσαμε τη διαδρομή.
8: Από την Ελλάδα μέχρι την Λιθουανία.
9: Και γίναμε μια μεγάλη αγκαλιά.
10: Γεμάτη τραγούδια, παιχνίδια και χαρά.
11: Αυτό είναι η φιλία, ένα δώρο για όλο τον κόσμο.
12: Όταν είμαστε φίλοι, ανοίγουμε την καρδιά μας, αλλά ανοίγουμε και την πόρτα μας.
13: Φιλοξενία, η δεύτερη αξία που ανακαλύψαμε.
14: Στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει φιλοξενία.
15: Και τη δείξαμε στους φίλους μας από τη Λιθουανία.
16: Ανοίξαμε τις τάξεις μας στην αγκαλιά.
17: Και δείξαμε τη σχολική μας πλευρά.
18: Κεράσματα, χορή, έργα και μουσικές.
19: Χάριστα στις μέρες μας αξέχαστες στιγμές.
20: Γιατί η καρδιά μας αν είναι ανοιχτή.
21: Κολλάει μέσα όλη τη γη.
5: Όμως δεν μείναμε μόνο στη φιλοξενία.
22: Και έτσι ανακαλύψαμε την τρίτη αξία, τη συνεργασία.
23: Με τη συνεργασία, η δουλειά μας αποκτά αξία.
24: Από το μόνος πάμε μαζί.
25: Και ανθίζει ευτυχία.
26: Όταν όλοι δίνουμε από λίγο.
27: Με χαρά.
28: Τα πράγματα μοιράζονται.

0: συμμαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και μοιάζομαστε όσο αγαπάμε. Παράδοση, η τέταρτη αξία που ανακαλύψαμε.
1: Η παράδοση μας είναι μόνο η αρχή. Από τις ρίζες, την ιστορία, τον τόπο μας ξεκινάμε. Φτερά ανοίγουμε και πετάμε. Στείλαμε το μήνυμα με χωρίς παραδοσιακούς.
2: Με στολίδια τοπικά, κάναμε τα Χριστούγεννα με φίλους μαγικά.
3: Έτσι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη και τη διαμεσολάβηση. Την πέμπτη αξία που ανακαλύψαμε.
4: Μεσολάβηση δεν είναι μάχη άνηση.
5: Λύση θα βρεθεί αν μιλήσουμε μαζί.
6: Το να διαφωνούμε δεν είναι κακό.
7: Το πώς θα το βρούμε είναι διαφορετικό.
8: Συγκρούσεις υπάρχουν πολλές.
9: Γίνονται φιλία.
10: Όλες αυτές τις αξίες τις μοιραστήκαμε με φίλους από τη Λιθουανία. Γιατί έτσι γίνεται δυνατή δημοκρατία.
11: Δυνατή φιλία, διάλογο, συνεργασία.
12: Με συμβούλια που αποφασίζουμε όλοι μαζί, η ζωή μας γίνεται πιο ειρηνική.
13: Χωρίς διαμάχες και τσακωμούς, συζήτηση κάνω και ακούς. Διαφορετική, μοναδική, ξεχωριστή, κι όμως προχωράμε χέρι-χέρι μια ομάδα δυνατή.
14: Κρατάμε λοιπόν φυλαγμένα καλά
15: της Ευρώπης τις αξίες, σαν να είναι κλειδιά.
16: Αυτές οι αξίες ανήκουν τις πότε
17: και μας κάνουν πολίτες του κόσμου.
18: Αυτές οι αξίες μέσα από την καρδιά μας στην Ευρώπη πέταξαν με τα ανοιχτά φτερά μας.
19: Ένα καλύτερο κόσμο εμείς τα παιδιά να φτιάξουμε και την ειρήνη σε όλους να φωνάξουμε.
20: Ας κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί δυνατή.
21: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.

εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

Ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Τα social προστατεύεις τα προσωπικά σου δεδομένα από hackers και διαδικτυακές απειλές? Γνωρίζεις πώς να ξεχωρίζεις τις ψευδείς ειδήσεις από την αλήθεια? Και τι γίνεται με τα παιδιά στο διαδίκτυο? Πώς μπορούν οι γονείς να τα καθοδηγήσουν σε ασφαλείς ψηφιακές συνήθειες? Ψηφιακός κόσμος. Κίνδυνοι και ευκαιρίες. Είσαι έτοιμος να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις το διαδίκτυο?

0: Thank you.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
2: Ανάρτηση, κλικ, δόξα. Ιστορίες που διαδίδονται ραγδαία και μετά χάνονται από τη μνήμη μας.
3: Τι παρακολουθούν οι εφηβοί και γιατί? Για έμπνευση, για διασκέδαση.
4: Και ήδη τι ανεβάζουν? Πόσο αληθινή είναι όταν επιλέγω δημοσίευση? Και πόσο σημαντικά είναι για αυτούς τα views και τα likes?
5: Για αυτά τα ερωτήματα αναζητούμε απαντήσεις με ερωτηματολόγιο, φωνές εφήβων, διαδικτυακά ντοκουμέντα και την επιστημονική ματιά της ψυχολόγου. Όντως, η δόξα έρχεται με ένα κλικ.
2: Τι παρακολουθούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Οι 133 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας, ανέδειξαν ως πιο δημοφιλές θέμα ανασχόλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αθλητισμό, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά η μόδα, η ομορφιά και η περιποίηση και οι διηγήσεις περιστατικών και διαδικασιών.
5: Την τάση αυτή, Σοφία, φαίνεται να επιβεβαιώνουν και οι συνεντεύξεις με τους συμμαθητές μας. Σημαντικό ρόλο κατέχει όμως και η δημιουργικότητα.
6: Παρακολουθώ κωμικών περιεχόμενων ή σκηνές από ταινίες, διότι μου δίνει ιδέες για δικά μου projects. Με εμπνέουν για ζωγραφική, τέχνη.
7: Καλλιτεχνικά, μουσική. Έχει, ας πούμε, πολλούς που κάνουν vlog τη ζωή τους. Με έναν τρόπο μου δείχνουν πως άμα αυτοί το κάνουν καθημερινά, μπορώ και εγώ να σηκωστώ για μια ώρα να κάνω κάτι.
8: Έχει κάποιες κοπέλες influencers που βοηθούν να δίνουν συμβουλές στο πως μπορείς να βοηθάς τον εαυτό σου ή και στο σχολείο γενικότερα.
5: Άρα, οι συμμαθητές μας δέχονται την επίδραση όσων παρακολουθούν. Influence. Πώς θα ονομάσουμε τους influencers στα ελληνικά?
2: Μήπως επιδραστές και επιδράστριες, Άρη, όπως προτείνει ο κύριος Παμπινιώτης? Όποιον όρο και αν υιοθετήσουμε, σημασία έχει ότι μόνο ένας στους 10 έχει κάποιον influencer ως πρότυπο. Έντγκαρ, έχεις μελετήσει εντελεχώς το θέμα.
3: Σωστά, Σοφία. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι έχουν κάποιον influencer ως πρότυπο. Ωστόσο, οι συμμαθητές μας παρακολουθούν περιεχόμενο που ανεβάζουν οι σύγχρονοι παρουσιαστές στις οθόνες των κινητών τους. Και είναι οι εκλεκτοί των συμμαθητών μας. Και τι προβάλλουν? Η Κύπρια influencer Στέφανη Περικλέους, ο Αμερικανός David Goggins, συγκροτήματα όπως οι Stray Kids, influencers ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως τα αδέρφια Lexi και Brent Rivera, καλλιτέχνες όπως η Freya Sky και η Millie Bobby Brown. Οι στάσεις ζωής και οι αξίες που προβάλλονται ποικίλουν: χιούμορ, δημιουργικότητα, συνεργασία αλλά και πειθαρχία και προσπάθεια για αυτοβελτίωση. Κάποιοι από αυτούς έχουν εκατομμύρια ακόλουθους. Και έτσι με τις προβολές και τα likes εξασφαλίζεται η δόξα με ένα απλό κλικ.
5: Εν τούτης, να αναφέρουμε, Έντγκαρ, ότι κάποιοι συμμαθητές μας διαφοροποιούνται.
9: Εγώ δεν βλέπω κάτι, ούτε ακολουθώ κάποιον influencer.
10: Δεν ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο influencer, επειδή δεν βρίσκω ότι υπάρχει πολύ νόημα.
11: Θεωρώ πως θα ήταν καλό να είσαι διάσημος από κάποια άλλα πράγματα.
5: Από τη μία, ο εθισμός για τις ζωές των άλλων και από την άλλη, η κριτική αντιμετώπιση. Αβραάμ, τι λέει γι' αυτό η επιστήμη?
4: Συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρία Ελεονόρα Παπαλεοντίου Λουκά, και συζητήσαμε το φαινόμενο.
12: Οι influencers από μόνοι τους δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι κατά ανάγκη κακό. Έχει ανθρώπους που εμπνέουν, που δίνουν έτσι όμορφες συμβουλές. Απλά όταν παρουσιάζουν τα πράγματα λίγο τέλεια, έρχεται ο έφηβος να συγκρίνει λίγο τον εαυτό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στο φαίνεστε και όχι στο είναι.
4: Αλήθεια, Σοφία, αυτό το φαίνεστε επηρεάζει τους νέους?
2: Σε κάποιο βαθμό, ναι, Αβραάμ. Άκου τι έγραψαν στο ερωτηματολόγιο. Εμπνέομαι και παίρνω δύναμη για να καταφέρω κι εγώ να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. Αφού μπορούν οι άλλοι, γιατί να μην μπορώ κι εγώ? Άλλοι βέβαια παραμένουν αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν δίνω σημασία.
4: Και όταν βλέπουν τις δημοσιεύσεις των άλλων, νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι στον εαυτό τους?
2: Σχεδόν 3 στους 10 συμμαθητές μας απάντησαν από αρκετά έως και πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κορίτσια του λυκείου. Και εδώ βρίσκουμε ίσως έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ υπολογίζουμε το πώς μας βλέπουν οι γύρω μας. Και οι γυναίκες, περισσότερο ευάλωτες ή ανασφαλείς. Έχουν την ανάγκη για συνεχή αλλαγή, ιδιαίτερα όσο αφορά την εμφάνιση. Ποιο είναι όμως το κόστος της αλλαγής? Δεν είναι λίγα όσα ακούμε για τις ψυχολογικές διαταραχές στους νέους τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν άμεσα με την αυτοεικόνα τους.
3: Είναι σαν τη λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα.

0: Και κάθε που χαράσει την τρώει το μαράζι.
1: Μήπως είναι καιρός να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Όπως τόνισε η κυρία Παπαλεοντίου, δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος.
0: Ίσως αυτή τη μοναδικότητά τους να θέλουν να τονίσουν οι συμμαθητές μας με τις δικές τους αναρτήσεις. Ανεβάζουν λοιπόν δικό τους περιεχόμενο, αποζητούν τα likes.
2: Στο ερωτηματολόγιο, οι μισοί συμμαθητές μας απάντησαν ότι κάνουν και οι ίδιοι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σωστά. Ας ακούσουμε τι ανεβάζουν.
3: Ανεβάζω τους χώρους που πάω.
4: Κυρίως ανεβάζω από χώρους τους οποίους επισκέπτομαι.
3: Βιντεάκια στο TikTok, αλλά με μουσική. Φωτογραφίες, καθημερινά πράγματα.
0: Οι πλατφόρμες λοιπόν λειτουργούν ως ένα είδος ημερολογίου, αλλά και ως προσωπικός χώρος έκφρασης και επικοινωνίας.
2: Μάλιστα, 2 στους 10 συμμαθητές μας από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, περισσότερο κορίτσια, φαίνεται ότι παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κάπως πλαστό εαυτό, έχοντας επεξεργαστεί το περιεχόμενό τους.
0: Και αν είναι άραγε η αιτία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ο φόβος της απόρριψης, η ανάγκη για αποδοχή, γιατί να προτιμήσει κανείς τη μάσκα?
5: Περνάω

0: Και εδώ μπαίνει ένα ευαίσθητο θέμα, η αυτοεικόνα. Αυτό που πιστεύουμε για εμάς γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο νιώθουμε και αξιολογούμε την αξία μας.
1: Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα του πραγματικού εαυτού από τον ιδανικό εαυτό, τόσο υποφέρει και πάσχει η ψυχική μας υγεία.
0: Και αυτό το χάσμα στην εφηβεία μεγαλώνει επικίνδυνα, γιατί είναι η ηλικία της σύγκρισης και της ανάγκης να ανήκεις.
1: Μας επηρεάζει πάρα πολύ το αν οι άλλοι μας εγκρίνουν, μας θέλουν, μας αγαπούν, μας θαυμάζουν ή όχι.
0: Και πώς διαπιστώνεται αυτό? Με τις προβολές και τα likes, το οποίο ωστόσο έχουν και επιστημονική ερμηνεία.
1: Κάθε like έχει να κάνει και με την έκρηξη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Λειτουργεί σαν ένα σύστημα αναμοιβής. Ερχόμαστε πολλές φορές να μετράμε τα likes και κρίνουμε την αξία μας. Η αξία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ένα κλικ για τη δόξα, όπως το λέτε.
2: Πρέπει να εκτιμήσουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Να έχουμε το θάρρος να είμαστε αληθινοί.

0: Και ίσως εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια παλιά έννοια, η στεροφημία. Η καλή φήμη που μένει εσαΐ, για πάντα, όταν όλα σβήσουν. Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από τα ομηρικά χρόνια πίστευαν ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση του ονόματός τους πέρα από το φυσικό τέλος, με τα μεγάλα έργα της πράξης Ανδρείας και την αρετή.
1: Η σύγχρονη στεροφημία μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή, όμως η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον χρόνο και τη φθορά παραμένει. Σήμερα, πολλοί γίνονται διάσημοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στεροφημία, ωστόσο, απαιτεί κάτι περισσότερο από μία viral στιγμή.
2: Πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις που έχουν διαχρονική αξία. Σημασία δεν πρέπει να έχει η πρόσκαιρη δόξα που εξασφαλίζεται με τις προβολές και τα likes, αλλά το ουσιαστικό αποτύπωμα μας στον χρόνο.
3: Ας αφήσουμε λοιπόν το καλύτερο αποτύπωμά μας. Η πραγματική μας δόξα γράφεται μακριά από κλικ.
4: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
1: Ξέρεις ότι κάθε κλικ στο διαδίκτυο αφήνει ένα αποτύπωμα και ότι οι πληροφορίες μας μπορούν να μείνουν για πάντα online. Προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Δεν μιλάμε με αγνώστους και δεν πιστεύουμε ότι βλέπουμε. Ακού το podcast του ΕΚ Πειραιά, ασφαλής στο διαδίκτυο, μαθαίνουμε μαζί. Διαθέσιμο στο European School Radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: to you.
1: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, οι μικροί διασώστες του νερού. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ζένια Βυθουλίδου, που είναι θαλάσσιος βιολόγος. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ετοιμαστείτε να μάθουμε τα μυστικά του βυθού.
0: Τι ακριβώς κάνει ένας θαλάσσιος βιολόγος?
1: Η δουλειά μας είναι να εξετάζουμε τη θάλασσα και τα ζώα που ζουν σε αυτήν. Φοράμε τις στολές μας, παίρνουμε τα εργαλεία μας και βουτάμε να δούμε αν τα ψάρια και τα φυτά είναι υγιή ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και τι βλέπετε τελευταία όταν βουτάτε? Είναι καθαρά τα νερά μας?
1: Δυστυχώς, όχι πάντα. Πολλές φορές, αντί για ψάρια, βλέπουμε πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και καλαμάκια. Φανταστείτε ότι μια χελώνα μπορεί να μπερδέψει μια σακούλα με μέδουσα και να τη φάει. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της.
0: Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι λερώνουμε το σπίτι των ψαριών.
1: Ακριβώς. Ό,τι πετάμε στην παραλία ή στον δρόμο, με τον αέρα και τη βροχή, καταλήγει στη θάλασσα και μένει εκεί για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είμαστε πολύ μικροί για να σώσουμε τη θάλασσα?
1: Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα. Να μην αφήνετε ποτέ σκουπίδια στην παραλία. Θα χρησιμοποιείτε παγούρι αντί για πλαστικά μπουκαλάκια νερού. Και το πιο σημαντικό, να πείτε στους γονείς και στους φίλους σας αυτά που μάθατε σήμερα.
0: Άρα, γινόμαστε κι εμείς προστάτες της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στο λιμάνι και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει τη θάλασσα σαν το σπίτι του, τον κύριο Γιάννη τον Ψαρά. Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Κύριε Γιάννη, τι βγάζετε με τα δίχτυα σας? Μόνο ψάρια?
3: Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν μόνο ψάρια. Τώρα πια, μαζί με τα ψάρια, βγάζω και παράξενα πράγματα.
2: Δηλαδή?
3: Βγάζω πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, κουτάκια αναψυκτικών. Μια φορά έβγαλα μέχρι και μια πλαστική καρέκλα. Η θάλασσα έχει αρχίσει να μοιάζει με σκουπιδότοπο και τα ψάρια δυσκολεύονται να ζήσουν εκεί.
2: Τα ψάρια κινδυνεύουν από αυτά τα σκουπίδια?
3: Πολύ. Νομίζουν ότι τα μικρά κομματάκια πλαστικού είναι φαγητό. Θα τρώνε και αρρωσταίνουν. Και αν δεν προσέξουμε, σε λίγα χρόνια θα ψαρεύουμε περισσότερα σκουπίδια παρά ψάρια.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε ως μικροί διασώστες?
3: Όταν πηγαίνετε στην παραλία, να μαζεύετε τα σκουπίδια σας. Και αν δείτε κάποιο σκουπίδι που δεν είναι δικό σας, πάρτε το κι αυτό.
2: Το ακούσατε, παιδιά. Η θάλασσα μας χρειάζεται. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε.
3: Καλές βουτιές και καθαρά νερά.
0: Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε έναν αληθινό υπερήρωα. Δεν φοράει κάπα, αλλά γάντια και κρατάει σακούλες. Είναι ο κύριος της Φέας Καθαριδάκης, εθελοντή στην ομάδα Καθαρές Ακτές. Καλώς ήρθατε.
4: Δεν είμαι υπερήρωας. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη φύση, όπως και εσείς.
0: Μαζευόμαστε Κυριακές πρωί, φοράμε τα γάντια μας, παίρνουμε μεγάλες σακούλες και κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Κυνηγάμε σκουπίδια που δεν πρέπει να είναι εκεί. Βρίσκουμε πάρα πολλά πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια και καπάκια.
5: Εμείς τα παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να έρθουμε μαζί σας?
0: Φυσικά, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Μπορείτε να έρθετε με τους γονείς σας σε έναν καθαρισμό παραλίας.
5: Και αν δεν μπορούμε να έρθουμε στην παραλία, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι ή το σχολείο?
0: Μπορείτε να κάνετε το κόλπο των τριών. Μειώνω, χρησιμοποιώ παγουρίνο και όχι πλαστικά μπουκάλια. Ξαναχρησιμοποιώ. Δεν πετάω τα πράγματά μου, αν μπορώ να τα φτιάξω. Ανακυκλώνω, ρίχνω τα σκουπίδια στον σωστό κάδο. Αν το κάνετε αυτό, λιγότερα σκουπίδια θα φτάσουν στη θάλασσα.
2: Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αλέξανδρος Καβουρόγλου. Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σου και γεια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους δημότες μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος τι κάνει για να καθαρίσει τα νερά μας?
6: Εμείς ως Δήμος κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάθε πρωί τα συνεργεία καθαριότητας βγαίνουν στις παραλίες και μαζεύουν ό,τι έχει βγάλει το κύμα ή ό,τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι.
2: Μόνο αυτό φτάνει?
6: Όχι, δεν φτάνει. Γι' αυτό έχουμε τοποθετήσει παντού κάδους ανακύκλωσης και καλαθάκια κοντά στο νερό. Επίσης ελέγχουμε τους σωλήνες της πόλης για να είμαστε σίγουροι ότι τα βρώμικα νερά πάνε στο βιολογικό καθαρισμό και όχι στη θάλασσα. Ο Δήμος είναι σαν τερματοφύλακα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα σκουπίδια, αλλά αν οι πολίτες πετάνε συνέχεια σουτ με πλαστικά και σκουπίδια κάτω, κάποια θα μας ξεφύγουν.
2: Άρα, μας λέτε που φταίμε κι εμείς.
6: Λέω ότι είμαστε ομάδα. Εγώ υπόσχομαι να στέλνω τα φορτηγά καθαριότητας κάθε μέρα. Εσείς υπόσχεστε να μην πετάτε τίποτα κάτω.
2: Η συμφωνία έκλεισε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
7: Γεια σας και πάλι. Σήμερα η εκπομπή μας βρίσκεται σε μια γειτονιά κοντά στο ποτάμι. Μαζί μας είναι ο κύριος Ντοκαλαμαράκης και η κυρία Γκέφιν Κολαρίζου, που μένουν εδώ πολλά χρόνια. Γεια σας!
8: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας.
7: Κύριε Ντο, βλέπω ότι το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο, αλλά γιατί έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα? Έξω έχει υπέροχο ήλιο.
8: Θα μπει μέσα μια πολύ άσχημη μυρωδιά.
7: Μυρωδιά, από πού έρχεται?
8: Από το ποτάμι μας. Παλιά μύριζε ωραία, τώρα όμως χάλια. Έχει ένα παράξενο χρώμα, γκρι ή καφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα, ούτε να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας.
7: Τι θα θέλετε να πείτε σε όσους μας ακούνε?
8: Να προσέχει το ποτάμι. Είναι στολίδι, είναι πηγή ζωής.
7: Το ακούσατε, φίλοι μου. Ας βοηθήσουμε τους κάτοικους της περιοχής και το ποτάμι να αναπνεύσουν ξανά. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Έρχεται ραδιοκαταιγίδα. Πού? Η νέα αρχή έγκυα. Έρχονται οι ραδιοπλοηγοί του γυμνασίου. Πού? Θα μάθετε στα ραδιοκύματα. Από πότε? Αναμείνατε στο ηχείο σας.
11: The game is over.
12: Μα μόλις ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παίζω. Έλα, πάμε για ένα ακόμα ματσάκι.
11: Φίλε, παίζεις ενούπαικτης.
13: Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δύο επεισόδια με ιστορίες μαθητών που δεν συνειδητοποιούν τον εθισμό τους στα διαδικτυακά παιχνίδια, παρά μόνο όταν...
12: Ακούστε τη σειρά podcast Game Over του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις, στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
14: Γεια σας! Είμαστε μαθητές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
15: Δημιουργήσαμε μία σειρά από 5 podcast για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
14: Θα μάθουμε τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και πώς μας επηρεάζει.
16: Θα μιλήσουμε για τις ψηφιακές σκιές και τα ίχνη που αφήνουμε πίσω μας στο διαδίκτυο.
17: Θα ακούσουμε μία αληθινή ιστορία διαδικτυακού εκφοβισμού και θα δώσουμε συμβουλές σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
18: Και φυσικά θα δούμε πώς μπορούμε να τον νικήσουμε. Συντονιστείτε μαζί μας. Σας περιμένουμε.

κανείς δεν δίνει σημασία. Θα τον περάσει, τις αλυσίδες του θα σπάσει. Μα είχα ξεχάσει τις σκέψεις που έκανα όταν ήμουν παιδί. Και όταν τον είδα,

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που συνέδεσε το όνομά του με την Ιερή Πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεστενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πολέμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεστενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίων, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, οι στίχοι του Ρίγα ήταν πιο απειλητικοί από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μία περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του. Τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: επισταθούμε λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πολιορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία του ζωντανή στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό
4: τώρα,
3: το φιέρωμα.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Το ε2 του 29ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σας τραγουδά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
6: Τι συμβαίνει όταν περνάμε αμέτρητες ώρες στο διαδίκτυο και χάνουμε την επαφή μας με τους φίλους μας και τις δραστηριότητές μας ή όταν αισθανόμαστε εκφοβισμό?

0: καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025.
1: Be safe at European School Radio!
2: Είμαστε μέλη της παραγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας του Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουνε τα πρόβατα, θα πέσουνε να με σπαράξουν.

0: μπρος τα πάω ψηλά.
1: Πώς θα ήταν αν μιλούσε, ξέρω εγώ, ένα θαλίο, μια καρέκλα, ένα κουδούνι, ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά θα δείχνω δική μου την εμπειρία με το κουδούνι. Όταν ήμουν μικρή, πολύ παλιά, στο δημοτικό, είχα πάντα το άγχος, θα χτύπαγε το κουδούνι, αν θα προλάβω να τελειώσω τη ζωγραφιά μου ή την άσκησή μου. Φοβόμουν ότι δεν θα προλάβω καθόλου. Δεν ξέρω, είχα πάρα πολύ το άγχος. Και κάθε φορά έλεγα πω δεν θα προλάβω και έκανα την ώρα να τελειώσω πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει κι εσείς.
0: Σας έχει τύχει να χτυπάει το κουδούνι και να λέει η κυρία, ξέρω εγώ, καθίστε, γράψτε στο πίνακα.
1: Ναι,
2: πάρα πολλές φορές.
1: Φίλε, και να γράφεις έκθεση στο πίνακα. Δεν προλαβαίνεις καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Εγώ θυμάμαι πολύ παλιά με την καρέκλα ότι πέφταμε πίσω εδώ με τον Ανδρέα. Ότι πας, έκανε βλακίες. Δηλαδή ήθελα να πέσει πίσω να χτυπήσει. Οι εμπειρίες του μέσα ήταν πιο χειρότερες. Δεν ξέρω και για τον Αλέξανδρο πώς θα ήταν αυτή η εμπειρία.
0: Εγώ το κάνω αυτό όταν βαρύνω σε κάποιο μάθημα. Δηλαδή βάζω την καρέκλα.
3: Εγώ θυμάμαι. Είχα κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό που ακούγονται περί. Και είχα και το κουβούνι. Και η ώρα ήταν και τέταρτο. Και το κουβούνι χτυπάει παρά 10. Ναι. Και χτυπάει το κουβούνι και λέει: κυρία, χτύπησε το κουβούνι. Και βγαίνει η κυρία στο μπαλκόνι και λέει: είναι και τέταρτο, παιδιά. Αφού χτύπησε το κουβούνι, μην πήγαμε
1: κάτι. Εντάξει, θα μα πει και ο Αλέξανδρος, μην τρέπεσαι, για πες. Για πες μας τις εμπειρίες σου που βιώνεις μαζί μας όλα τα χρόνια.
4: Εμπειρία.
1: Για πες μου.
4: Το πρωινό ψήφι μας πολύ ο χειρότερο.
0: Ναι, είναι φιλό στα
4: πάντα. Άρχι πρώτη ώρα, μαθηματικά. Ας πάρει να γράψει 4 σελίδες.
0: Πω.
4: Τις δύο πρώτες ώρες. Παθούμε ότι θα είναι έτοιμο.
1: Σε παρακαλώ. Πέθανε και τη φυσική μέσα, δεύτερη ώρα. Και να έχεις και γλώσσα τη δεύτερη ώρα για να σου λέει ο κύριος, άρα τι θα κάνουμε, πάρε 5 ασκήσεις για δωράκι, το θρανίο για να γράφεις μαζί.

0: αγάπα μου.
1: Ήθελα να πω μια ωραία εμπειρία στο Θρανείο. Που πάντα μου άρεσε μικρή να τα ζωγραφίζω.
2: Κι εγώ ρε μπρο,
1: παρόλο που λέγανε ότι όχι, λένε μην τα ζωγραφίζετε. Ρε φίλε όμως, όταν είσαι σε μία τάξη και νιώθεις ότι φαργείς, δεν έχεις κάτι να βλέπεις ευχάριστο, μια εικόνα ότι θες το διακοσμήσεις, να το φτιάξεις.
3: Ή θα ζωγραφίζεις, ή θα κοιμάσεις, το Θρανείο
1: πάντα. Τι, πάντα να ζωγραφίζω ρε φίλε, να κάτσω εκεί να ζωγραφίσω και μετά θα βγει με μαρκαδόρ, άσε τις αναμνήσεις, δηλαδή το Θρανείο δεν έχει ψυχή όσο έχω εγώ ψυχή. Αυτά θα μείνουν, εντάξει ρε φίλε, ένα Θρανείο είναι. Σιγά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχει φωνή. Αν είχε φωνή το Θρανείο, δηλαδή θα μας έλεγε, δώσ' μου σημασία, κάτι κάνει. Εμάς το
2: έλεγα,
1: στο δημοτικό θα σου πω σίγουρα ότι μας κάνει. Γυρίσαμε τα Θρανείο ανάποδα και τα καθαρίζαμε από τσίχλες.
2: Ναι, ναι, τα έχουν ακόμα, τα ακόμα αυτό
1: που ξέρεις. Πρώ, είχα χαλάσει με τα μωρομάτι, λέω πάρα στο Θρανείο, φωνή η μάνα μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε στα Θεαρία που διαχωρίζανε με μαρκαδόρους ή τσακωνόμασταν μυχή.
3: Ναι, ναι, ναι. Ή και με τέτοιο, με κασετίνες.
1: Ναι, για να μην τσακωνόμαστε και στα πάρει.
3: Το έχω κάνει και εγώ.
1: Αυτό μου είχε δημιουργήσει ψυχολογικό τραύμα.
2: Εμείς είχαμε βάλει ομάδες.
1: Και εμάς.
2: Είχαμε...
1: Ξέρω εγώ, εμείς είχαμε ομάδες ανά τέσσερις. Και είχαμε τόσο ονόματα και τους έπαιρνε και δίζαν πόντους. Εμείς έτσι τα κάναμε.
2: Ναι, έτσι παίρναγε όλα.
1: Να σου πω κάτι, είχαν ωραίες αναμνήσεις.
2: Ναι.
1: Κάθε γωνιά είχε και τη δική της ανάμνηση. Ξέρω εγώ από την παλιά μου τάξη θυμηθώ ότι είχα κάνει αυτό το πράγμα και είχα μόνο εκεί. Είχα που γεμίσει το σφουγγάρι με νερό και το πέταξα πάνω στην ταράτσα. Και περίμενα κάποια στιγμή να κατέβει το
2: σφουγγάρι. Δεν
1: κατέβηκε ποτέ. Δεν κατέβηκε ποτέ το σφουγγάρι. Πες να έχει σαπίσει εκεί πάνω.
3: Εκεί παίζει ένα ακόμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τι. Τα πέταγαν εκεί πάνω. Αλέξανδρε, η βίδια σου γενικά με εμά που έχει ζήσει.
4: Πήρα με τα φαλή που είχαν ζήσει στο γυμνάσιο για τα χρόνια. Είχαμε πολύ και πάνω. Είχα βάλει δεύτερη χαλιά και την καρέκλα πάνω.
2: Τι νέβησες.
4: Και βάζω την καρέκλα πάνω να καθίσω και όταν μου τους πείτε τα χαλιά κάτω.
1: Α, ήταν ένας τύπου ήταν από κάτω στην γωνία αυτό πάνω.
4: Εδώ είναι
1: είχαμε τότε και την κυρία Μαρία. Πες.
4: Εγώ θυμάμαι, και εγώ θυμάμαι πρώτη γυμνάσιο. Που φέρνει το τον αμύβαλο με το γάλα.
2: Ποιον αμύβαλο?
1: Α, αυτά που δίνανε τα γάλα τα
2: τότε. Α, ναι, δίνανε και φαγητό τότε.
4: Ναι.
2: Κάτι υπάρχει
4: εκεί. Ήταν ο Αλέξανδρος, ήταν ο Αλέξανδρος, είπα να κάτσει η καρέκλα. Πάω, κάνω την καρέκλα, φεύγει πίσω.
1: Το γάλα.
4: Πέφτω και εγώ πάνω του. Και πέφτει το γάλα πάνω μας.
1: Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξει και δεν ήθελε κανείς να πάει. Παιδιά, όταν μυρίζει το γάλα, γίνεται.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ένα κουτάκι, ένα μπουκαλάκι. Είμαι ένα χαρτάκι.
2: Μη με κάνει σκουπιδάκι.
3: Βγάλε με από τη φυλακή. Δώσε μου πάλι ζωή.
4: Κύκλος η παρέα, κύκλος η ζωή.
5: Κύκλος όλα τα σκουπίδια.
6: Κατά πράσινη όλη γη.
7: Λύσε την εξίσωση, κάνε ανακύκλωση. Πίστεψε στο νόμο του θαλή. Λύσε την εξίσωση, σκέψου την περίπτωση. Δέντρα, φιλοβόλα και θαλή. Πάρε την απόφαση, φτάσε μέχρι τα

Γεια σας! Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: να φύγει το σκοτάδι. Να βγάλω μια γραφή, να τρομάξουν τα πουλιά. Να τους πάρω τη λαλιά, να μ' ακούσουν ως τον Άδη.
1: Στο λαμπερό κόσμο του διαδικτύου υπάρχουν σκιές που δεν βλέπεις.
2: Διαδικτυακές σκιές. Μια σειρά από podcast που ρίχνουν φως στις σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου.
1: Κάθε εβδομάδα τον Μάρτιο ένα νέο επεισόδιο από τη ραδιοφωνική ομάδα του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας.
3: Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
2: Σέρφαρε με ασφάλεια.

0: Σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να είμαστε ντόσιλοι επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Sit.

Thank you.